Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: 1947, σε μια πόλη της Λουιζιάννα, άρχισαν πραγματικά να πέφτουν ψάρια από τον ουρανό. Ένας ειδικός στα ψάρια βρισκόταν τυχαία εκεί και κατέγραψε το φαινόμενο.
1: Λένε πάντως ότι αν δεις ψάρια στον ύπνο σου, είναι μεγάλη λαχτάρα.
2: Ναι, φαντάζομαι πόσο μεγάλη λαχτάρα είναι και άμα τα δεις τον ξύπνιο σου.
1: Φαντάζομαι πόσο λαχτάρι αυτό, δεν έχει άδικο.
0: Δύο πουλιά της Νότιας Αμερικής μπορούν να ξεπεράσουν τα 120 δεσιμπέλ. Δηλαδή η φωνή τους φτάνει περίπου την ένταση ενός κομπρεσέρ. Δηλαδή τακατακατακατακα. Έτσι έκαναν.
1: Ναι, άμα είναι τριβοκάριδι, why not.
0: Και έχουμε έναν δρομέα ο οποίος ολοκλήρωσε μαραθώνιο ντυμένος φωτογραφική μηχανή σε 3 ώρες, 36 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Μπορεί να σου δείξει το photo finish, το έτρεπε καλέ μόνος αυτός. Αυτό φωτογραφήθηκε.
3: Παλμός 96,5.

0: στην Ελλάδα, όταν θέλεις να σηκώσεις λεφτά, ψάχνεις το ATM. Στο Ντουμπάι γίνεται το ακριβώς αντίθετο.
1: Σε ψάχνει το ATM.
0: Ακριβώς. Αμέσως τραπεζικής εφαρμογής μπορείς να ζητήσεις να έρθει ένα κινητό ATM εκεί που βρίσκεσαι. Ένα ειδικά εξοπλισμένο όχημα ξεκινάει και έρχεται στην τοποθεσία σου. Και δεν μιλάμε για κανένα μηχάνημα της πλάκας. Έχει κάμερες ασφαλείας, GPS, συναγερμό και μπορείς να κάνεις αναλήψεις, να δεις το υπόλοιπό σου και άλλες βασικές συναλλαγές.
1: Δηλαδή θες να μάθεις το υπόλοιπο, του λες έλα λίγο να δω, βλέπεις ότι έχεις κάτι ψηλολόγια. Σήκω, φύγε να μην σε ξαναδώ μπροστά μου.
2: Βασικά, εγώ αυτό που γίνεται στο Ντουμπάι με το GPS, άμα βλέπαν το υπόλοιπο του λογαριασμού μου, θα μου λέγανε δεν πάει.
3: Η ώρα είναι 6. Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.
1: Ρώτησέ μου τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θα έχει να εισφώσουν.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
3: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά? Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
1: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
5: Ο Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: Δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Σε ένα μουσείο της Γερμανίας, όσο πια και αν είσαι ο ξεναγός, τόσο περισσότερα εισιτήρια πουλάει.
2: Στο Kunstballast, Düsseldorf, ο λεγόμενος γκρινιάρης ξεναγός κάνει ξεναγήσεις διάρκειας περίπου μιας ώρας και φέρεται επίτηδες, ρε παιδί μου. Ξαναβαριέται τους πάντες, μαλώνει όσους κοιτάνε στο κινητό, σχολιάζει τους επισκέπτες, κράζει ρούχα, έργα, τα έργα που παρουσιάζει τα κράζει. Μόνο που είναι όλο performance. Το αποτέλεσμα η ξεναγήση να είναι sold out μήνες πριν.
1: Μήπως να το κάνουμε role play game, να το κάνουμε κι εμείς ότι θα πάμε σε κάποιο μέρος στο εξωτερικό και να συναντήσουμε μια ξεναγό τη Vivian. Πάμε Μάλμε, Σουηδία, Μπινελί και Σουηδικά έχει.
3: Βεβαίως.
1: Ωραία.
2: Άρα πρέπει να κάνει τη δίστροπη.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι καν το χόμπι σου επάγγελμα.
1: Έτσι, για
2: τη Βίβια.
1: Εγώ. Εσύ θα κάνει. Τον επισκέπτη.
2: Τον επισκέπτη, βέβαια.
3: Εσύ τι θα κάνει. Πάει
2: να πληρώσει εισιτήριο.
1: Το μουσείο. Τι άλλο.
3: Το έκτο.
4: Η ώρα είναι 7. Αμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Δρομικά. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
0: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
0: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
0: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
0: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Παλμός 96,5.

ρυθμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Παλμός 96,5.

0: Θαλμός 96,5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
6: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
0: Η ώρα είναι 8. Παλμός 96,5.
7: Nope. Didn't think so.

0: 4 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλή Τετάρτη. 14 του Οκτώβρη δείχνει το ημερολόγιο. Για τον Ιδάργυρο δεν τολμάω να κοιτάξω τι λέει το θερμόμετρο. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και την Βιβιάν Τσακμίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό
1: Πρωινό με Παλμό.
0: Καλημέρα. Και κρύο τσουχτερό.
2: Πάρα πολύ κρύο, δεν πειράζει όμως. Καλά να είμαστε, θα πω εγώ.
0: Καλά θα είμαστε, να δούμε πόσο θα είμαστε καλά. Θα εξακολουθήσουμε με αυτές τις θερμοκρασίες. Γιατί αρρωσταίνει ο κόσμος. Ήδη έχουμε πολύ κόσμο κρεβατωμένο. Καλημέρα στον Νικόλα, καλημέρα και στην φίλη την Κατερίνα, τους μικρούς μας αυτούς φίλους που σήμερα δεν θα καταφέρουν να πάνε σχολείο, αλλά θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την εκπομπή από το σπίτι. Καλημέρα στους φίλους και τις φίλες που αυτή την ώρα βρίσκονται στο αυτοκίνητο. Παιδιά, τι έχουμε για την πρώτη ώρα?
2: Λοιπόν, και αν σου έλεγα ότι το κινητό σου μπορεί να σου φτιάχνει τη διάθεση αντί να σου την καταστρέφει, υπάρχει μια νέα τάση στα social media που αλλάζει τα δεδομένα και θα την ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο.
3: Τώρα, υπάρχουν εστιατόρια που ξοδεύουν μια μικρή περιουσία για έναν χώρο στον οποίο ο πελάτης περνάει μόλις λίγα λεπτά. Και υπάρχει πολύ έξυπνος λόγος, θα το δούμε και αυτό σε πολύ λίγο.
0: Σε πολύ λίγο θα ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα. Και για τη συνέχεια, Ariana Grande, Naughtiest Left to Cry, στον Παλμό 965. Όλα επιτυχίες.

0: Νίκη, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Αλεξία, καλημέρα Σοφία, καλημέρα και στη φίλη τη Χριστίνα. 13 λεπτά μετά τις 8, είναι πρωινό Τετάρτης, είναι 14 Οκτώβρη, μέχρι τις 11 θα είμαστε και σήμερα μαζί με Στέλιο Βίβιαν και Κωστή. Είναι ημέρα βροχερή, έχουμε διάθεση καλή, πάμε να δούμε τι διάθεση έχουν οι φίλοι που αυτήν την ώρα βρίσκονται στους δρόμους. Οι του περιφερειακού έχουν κάποιες δυσκολίες. Καθυστερήσεις βλέπω στο ύψος της Τριανδρίας, το ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Ομαλή ροή στη Μίκη Θοδωράκη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αρκετά αυτοκίνητα στη Βασιλή Σόλγας και στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ομαλή κυκλοφορία σε Αγίου Δημητρίου Εγνατία. Περισσότερα αυτοκίνητα αυτή την ώρα στη Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Νεφελώδης ο καιρός μας. 13 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή. Έχουμε και μια πορτοκαλί προειδοποίηση μέχρι τις 11 το πρωί για καταιγίδες και βροχή. Και 17 βαθμούς θα φτάσει η υψηλότερη.
2: Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγάν ελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγάν ελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κατέβασε το Πράσινο Λάδι App και προγραμμάτισε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρες το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σου.
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο μυστικό όπλο των ακριβών εστιατορίων? Ούτε το φαγητό, ούτε ο σεφ, ούτε η σωστή εξυπηρέτηση, αλλά αυτό το αλλά θα σας το πούμε σε πολύ λίγο.

0: Teddy Swims και Mr. Know It All στον Παλμό 965, όλα επιτυχίες. Και ο Λάζαρος που τα ξέρει όλα όσον αφορά την εκπομπή, ρωτάει τι θα γίνει για το φτιάξε βαλίτσα να είμαστε προετοιμασμένοι. Φυσικά και να είστε προετοιμασμένοι. Σε πολύ λίγο έχετε ραντεβού για το ηχητικό και έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να καλέσετε στο 2310-508-950 για να δηλώσετε συμμετοχή στην κλήρωση για το τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, παλιά πηγαίναμε στα εστιατόρια για να και φωτογραφίζαμε το φαγητό. Τώρα κάποιοι πηγαίνουν στην τουαλέτα και βγάζουν παιδιά περισσότερες φωτογραφίες από ό,τι βγάζουν στο τραπέζι. Τι συμβαίνει, Στέλιο, θα μας πεις?
1: Λοιπόν, παιδιά, εστιατόρια και μπαρ σε μεγάλες πόλεις ξοδεύουν πλέον τεράστια ποσά για να δημιουργήσουν τουαλέτες που μοιάζουν με πολυτελή σαλόνια ή ακόμη και με νυχτερινά κέντρα. Με εντυπωσιακούς καθρέφτες, ιδιαίτερους φωτισμούς, αρώματα, μουσική, μέχρι και κουμπιά που πατάς και ξεκινάει δίσκο να παίζει από

0: πίσω. Και τώρα θα μου πεις, γιατί να ξοδέψεις τόσα λεφτά για μία τουαλέτα?
1: Για το Instagram και το TikTok, παρακαλώ πολύ.
2: Έλα ρε φίλε.
1: Βεβαίως.
2: Για τους followers.
0: Ακριβώς. Μάλιστα, γιατί ο πελάτης λέει μπαίνει μέσα, βγάζει selfie, ανεβάζει story και ουσιαστικά κάνει δωρεάν διαφήμιση στο μαγαζί. Χωρίς να τον πληρώσει κιόλας στο μαγαζί.
2: Μια χαρά. Not sponsored.
0: Ακριβώς. Μάλιστα, σε κάποια εστιατόρια δημιουργήθηκαν ουρές, όχι επειδή ο κόσμος ήθελε να δημιουργήσει, να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα, αλλά επειδή ήθελε να φωτογραφηθεί.
2: Α.
0: Σε άλλο εστιατόριο.
3: Ναι. Φαντάζεσαι να θες να πας εσύ στην τουαλέτα.
0: Ναι, συγγνώμη, μπορώ να μπω λίγο μέσα?
2: Δεν έχω ακόμα λήψη, περίμενε γλυκά.
0: Δεν κάνει focus. Σε άλλο εστιατόριο του Λονδίνου χρειάστηκε να απαγορεύσουν τα γυρίσματα γιατί εμφανίζονταν influencers με τρίποδα και βαλίτσες.
2: Έλα, Χριστέ και Παναγία, γιατί άλλο θα δούμε στις τουαλέτες στον εστιατόριο?
0: Καταλαβαίνετε που φτάσαμε δηλαδή τώρα. Αντί να πας στην τουαλέτα, τους λες μισό λεπτό να πάω τουαλέτα, θα κουβαλάς ολόκληρο τρίποδο. Και βαλίτσες με κάμερες.
3: Βέβαια, το ταβερνάκι που είχαμε πάει το Σαββατοκύριακο είχε πολύ ωραία τουαλέτα.
2: Είχε και καταπληκτικά σου τζουκάκια, να το σημειώσουμε.
3: Αμάδρα Κωστή.
0: Δικός μου είσαι.

0: 90 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
0: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
1: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Παλμός 96,5.

0: Είναι πολύ όμορφος το παιδί μου, εντάξει, καταπληκτικός.
1: Είσαι κούκλος.
0: Αλήθεια, λες.
1: Ναι, ναι. Αλήθεια, αλήθεια. Είσαι πάρα πολύ δυνατός.
2: Κι εγώ είμαι πανέμορφη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά κάνουμε, λέμε ωραίες κουβέντες ο ένας για τον άλλον. Εσύ βάλει και τον εαυτό σου, το γυρνάς.
2: Νομίζω το λέγαμε μόνο στους όμορφους.
1: You are beautiful. James Blunt στον Παλμό 965, όλα επιτυχίες για την όμορφη παρέα που είναι και μεγάλη σήμερα, έτσι. Γίνεται χαμός. Εν τω μεταξύ, όλοι έχουμε στο γραφείο έναν τύπο σαν τον Κωστή, ο οποίος ανοίγει τα παράθυρα ενώ έχει κρύο έξω και τσουτσουριάζουμε όλοι μέσα και είναι με το χαμόγελο. Ε, παιδιά, γιατί κάνετε έτσι, γιατί μαζεύεστε.
0: Είμαι θερμόαιμος, παιδί μου, τι να κάνω.
1: Εμείς είμαστε κρυόαιμοι.
0: Λοιπόν, και επειδή εσείς είστε κρυουλιάριδες, θα βγω εγώ στον δρόμο να δω τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Καλή εικόνα από τον Περιφερειακό, τη Μίκη Θοδωράκη, την Κωνσταντίνου Καραμαλή, τη Βασιλή Σόλγα και τη Γρηγορίου Λαμπράκη, με πολλά αυτοκίνητα, χωρίς όμως προβλήματα για καθυστερήσεις. Σχεδόν γεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου, ο Μαλήρο είσαι δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Καλή εικόνα από την Τζιμισκή, πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Στάσιμος. Νεφελώδης έως σχεδόν νεφελώδης, 13 βαθμοί Κελσίου, 17 θα φτάσει η υψηλότατη και υπενθυμίζουμε την πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και βροχή μέχρι τις 11 το πρωί σήμερα.
2: Και θα σου πω εγώ, κατέβασα τον ουρανό, κατέβασα και τα άστερα, πάμε να δούμε τα ζώδια. Για τους κρυούς, νέες επαγγελματικές ευκαιρίες έρχονται και πάθος και ξεκαθαρίσματα στη σχέση σας. Ταύρη, σταθερότητα στη δουλειά και ασφάλεια και δέσμευση και στα αισθηματικά σας. Δίδυμοι, νέες συνεργασίες στον ορίζοντα και φλερτ και νέες γνωριμίες στα αισθηματικά. Καρκίνος, οργάνωση και πρόοδος στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία και τρυφερότητα στη σχέση βλέπω. Λέων, έρχεται η αναγνώριση που τόσο πολύ υποθείτε και έρχεται και καινούριο ρομαντικό ειδήλιο στον ορίζοντα. Παρθένη, ολοκλήρωση των επαγγελματικών σας στόχων τώρα εδώ στα κοντά και ειλικρίνεια όμως χρειάζεται στη σχέση σας, οπότε κάποια ξεκαθαρίσματα καλό είναι να γίνουν. Ζυγή, συμφωνίες και αλλαγές στα επαγγελματικά σας, ενώ πρέπει να πάρετε και σοβαρές αποφάσεις για τη σχέση σας. Σκορπιή, ξεκινήστε να κάνετε κάποιες στρατηγικές κινήσεις εκεί στη δουλειά και λίγο μαζεμένοι θέλω να είστε στα αισθηματικά σας, γιατί έρχονται κάποια έντονα συναισθήματα τα οποία θα κληθείτε να διαχειριστείτε. Τοξότες, νέοι ορίζοντες επαγγελματικοί και νέες γνωριμίες στα αισθηματικά. Εγώ καιρός, επαγγελματική πρόοδος έρχεται και έρχονται και νέες γνωριμίες αλλά και σταθερότητα. Υδροχόοι, πρωτότυπες ιδέες στα επαγγελματικά σας, ενώ υπάρχουν κάποιες απρόσμενες εξελίξεις στα ερωτικά. Ιχθύες δημιουργικές ευκαιρίες στη δουλειά και ρομαντισμός και ξεκαθαρίσματα στα αισθηματικά σας.
1: Μπαίνεις στο Instagram για 5 λεπτά και βγαίνεις μία ώρα μετά έχοντας μάθει ποιος χώρισε, ποιος παντρεύτηκε και γιατί η ζωή όλων είναι καλύτερη από τη δική σου. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε. Θα τα δούμε σε πολύ λίγο.
0: Έχει τον τρόπο να κάνει κάθε τραγούδι του να κολλάει στο μυαλό μας από το πρώτο άκουσμα. Weekend και Cry for Me. Τώρα στον Παλμό 965. Όλα επιτυχίες.
1: Και με τη βροχή τώρα, κλάμα που θα πέσει.
0: Και κλάμα η κυρία.

0: Είναι από τις λίγες φωνές που ακούω τσιριχτές και μου αρέσουν. Golden στον Παλμό 965. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα στην Αναστασία, καλημέρα στον Οδυσσέα, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα και σε σένα που άνοιξες μόλις τώρα το ραδιοφωνό σου. Μέχρι τις 11 και σήμερα μαζί με Στέλιο, Vivian και Κωστή. Και υπάρχει ένας τρόπος να χαζεύεις στο TikTok και στο Instagram χωρίς να γεμίζεις άγχος και αρνητική ενέργεια. Λέγεται Bloom Scrolling. Και η Vivian θα μας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται.
1: Θέλω αρχικά να μου πείτε αν σας έχει συμβεί αυτό, να ανοίγεις το κινητό για να δεις ένα μήνυμα και ξαφνικά να έχει περάσει μία ώρα. Σας έχει συμβεί?
2: Ναι, καλέ.
1: Έχετε δει όλοι σας 30 βίντεο. Έχετε μάθει ποιος χώρισε, ποιος πήγε Μαλδίβες. Η απάντηση είναι ο Κωστής σε αυτό. Και γιατί κάποιος στην άλλη άκρη του κόσμου έχει καλύτερη ζωή από εσένα. Και στο τέλος κλείνουμε το κινητό.
2: Καλά, και δίπλα μου έχουμε καλύτερη ζωή.
1: Και αισθανόμαστε και χειρότερα, άντε βρε. Αυτό σχετίζεται με το λεγόμενο το οποίο ονομάζεται doom scrolling, το ατελείωτο σκρολάρισμα σε αρνητικό περιεχόμενο. Τώρα όμως εμφανίζεται μια καινούργια τάση που μας είπε και ο Κωστής, το λεγόμενο bloom scrolling. Και τι είναι αυτό?
2: Ναι.
1: Αντί να αφήνεις τον αλγόριθμο να αποφασίζει τι θα βλέπεις εσύ, αρχίζεις εσύ να τον εκπαιδεύεις.
2: Μάλιστα.
1: Πώς? Πρώτο και κύριο, θα κάνεις unfollow όσους σου προκαλούν εκνευρισμό, ζήλια, ανασφάλεια και σύγχυση.
2: Μπράβο. Μπράβο.
0: Μην ξεχάσω να σας κάνω unfollow από αύριο.
1: Δεύτερο, κάνεις like σε πράγματα που πραγματικά σου αρέσουν. Χιούμορ, μουσική, ταξίδια, ενδιαφέρουσες ιστορίες. Και τρίτον, πριν ανοίξεις το Instagram, ρωτάς τον εαυτό σου. Γιατί μπαίνω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή μέσα στα social media, για να δω κάτι συγκεκριμένο ή απλώς επειδή βαριέμαι?
0: Επειδή απλώς βαριέσαι.
2: Επειδή βαριέσαι και νομίζεις ότι θα χαλαρώσεις κιόλας και παιδιά περνάνε 2 ώρες και έχει το κεφάλι σου κουδούνι.
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, οπότε πρέπει να το κόψουμε.
2: Okay.
1: Η ιδέα είναι να χρησιμοποιούμε τα social media με τρόπο που μας προσφέρει κάτι θετικό και όχι κάτι αρνητικό.
2: Okay.
1: Γιατί τελικά, παιδιά, δεν χρειάζεται να διαγράψεις ούτε το Instagram ούτε το TikTok για να ηρεμήσεις. Ίσως απλά χρειάζεται να διαγράψεις κάποιους από αυτούς που ακολουθείς.
2: Και λέει μέχρι το βράδυ έχουμε unfollow ένας τον άλλον.
0: Ναι, γιατί τέτοιοι είμαστε.
1: Και συγχύζουνε.
0: Κάντε το κι εσείς.
2: Και ερχόμαστε εδώ πέρα αύριο το πρωί και λέμε καλημέρα, ξέρεις. Λες και έχουμε σφράγισμα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έτσι ακριβώς. Σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 9. Επιστρέφουμε και εμείς με το δεύτερο μέρος και της σημερινής εκπομπής που έχει τίτλο
3: Πρωινό με Βαλμό.
4: Παλμός 96,5.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
8: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Βίνα Σκουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
9: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
10: έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις.
10: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά.
12: Παλμός 96,5. Παλμός 96,5.

0: Lana Del Rey και Summertime Sadness στον Παλμό 965. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβια Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο μέρος και της σημερινής εκπομπής που έχει τίτλο
1: «Πρωινό με Παλμό».
0: Και στο δεύτερο αυτό μέρος σας περιμένει ένα παιχνίδι που σας δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να μπείτε σε μια μεγάλη κλήρωση για ένα μεγάλο δώρο από τις σχολές Κυριακάκη. Κοντά στις 9.30 παίζουμε μαζί «Δεν κολλάει». Είναι το παιχνίδι που σας δίνουμε 12 λέξεις, 2 εκ των οποίων δεν ταιριάζουν με τις υπόλοιπες 10. Τι άλλο έχουμε για αυτή τη δεύτερη ώρα?
2: Έχουμε μια φωτογραφία την οποία εάν τη στείλεις στη Γαλλία, στο κινητό κάποιου ρε παιδί μου ή κάποιας, μπορεί να σου κοστίσει 15.000 ευρώ και μέχρι έναν χρόνο φυλάκιση.
0: Τι λες?
2: Βεβαίως.
3: Βεβαίως. Και εγώ σας έχω πια πολύ απλή κίνηση που κάνουμε κάθε μέρα. Μπορεί να γίνει πολύ πιο απαιτητική. Δεν ξέρω γιατί
2: κίνηση
3: κατάλαβα.
2: Τι κίνηση έκανες εσύ?
0: Σαν απαιτητική είναι η φάση.
2: Τι κίνηση έβαλες στο μυαλό σου εσύ?
0: Βίβιαν, αυτό είναι.
3: Ναι. Αυτό είναι.
2: Και να σου πω κάτι, αυτό που σκέφτηκες, ναι, υπάρχουν και απαιτητικές κινήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε μία κίνηση που δεν ξέρω αν είναι απαιτητική. Είναι η κίνηση στους δρόμους και θα επιστρέψουμε και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τώρα σχαραρώσουμε λίγο και στο πάρουμε ήσυχα, γιατί λίγο έξαλλα ξεκίνησε το δεύτερο μέρος.
2: Εσύ, εμείς. Με έξαψη.

0: Καλημέρα στην όμορφη παρέα, καλημέρα στην Μαριάννα, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα Σοφία, καλημέρα και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Έχουμε κόσμο πολύ, έχουμε και κίνηση αρκετή από ό,τι βλέπω στο δορυφορικό μου χάρτη. Για πάμε να ρίξουμε μια καλύτερη ματιά. Αρκετά αυτοκίνητα αυτή την ώρα στο περιφερειακό με καθυστερήσεις που ξεκινούν από την Τριανδρία και φτάνουν μέχρι και την έξοδο του Επταπυργίου στο ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Έχουμε κόσμο πολύ στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, ομαλή ροή στη Μίκη Θοδωράκη, αρκετός κόσμος στην Προφήτη Ηλία. Καλημέρα στους φίλους οδηγούς που αυτή την ώρα βρίσκονται στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βασιλή Σόρκα και είναι και αυτοί αρκετοί. Σχεδόν γεμάτοι με καθυστερήσεις προς το τέλος της Αγίου Δημητρίου. Καλά τα νέα για τους φίλους οδηγούς που αυτή την ώρα διασχίζουν την Εγνατία. Σχεδόν γεμάτη Τσιμισκή, καλύτερη εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός μας δεν λέει να ανεβάσει τη θερμοκρασία του, στους 13 παραμένει. Εν μέρη έχουμε νεφώσεις, σε 17 θα φτάσει η ανώτατη. Υπενθυμίζουμε πορτοκαλί, προειδοποίηση για καταιγίδες και βροχή μέχρι τις 11 το πρωί σήμερα.
2: Και λίγο μετά τις 9.30 μην ξεχνάς ότι παίζουμε Δεν Κολλάει. Θα ακούσεις 12 λέξεις. Οι δύο από αυτές δεν κολλάνε με τις υπόλοιπες και αυτές πρέπει να μας πεις. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-965-965 τις λέξεις Δεν Κολλάει για το ονοματεπώνυμό σου για να παίξεις και εσύ μαζί μας σήμερα. Και μην ξεχνάς ότι με την άμα κερδίσεις θα έχεις ουσιαστικά μία συμμετοχή για το μεγάλο διαγωνισμό που κάνουμε στο τέλος του μήνα. Ένα δώρο, ένα δίπλωμα οδήγηση στα μαθήματα και τα εξέταστρα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Στη Γαλλία τώρα αποφάσισαν να βάλουν τέλος σε μια πολύ συγκεκριμένη ανδρική συνήθεια. Κωστή δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι, θα σου εξηγήσω σε λίγο. Και κάποιοι πρέπει πλέον να σκέφτονται δύο φορές πριν πατήσουν αποστολή.
0: Λοιπόν, θα μάθουμε, θα περιμένουμε με αγωνία.
1: Θα μάθεις.
0: Τώρα για κάποια πράγματα στη ζωή αξίζει να τα ρισκάρεις όλα, φίλε Στέλιο, ειδικά όταν μιλάμε για τον έρωτα. Και έρχεται ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα που μας θυμίζει ότι οι πιο όμορφες στιγμές θέλουν και λίγο ρίσκο. Bruno Mars, Risk It All. Στον Παλμό 965. Όλα επιτυχίες, καλημέρα.

0: Where are you now? Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που και σήμερα σε έχουμε συντονισμένο εδώ. Παλμό 965, όλα επιτυχίες. Με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή μαζί μέχρι το ρολόι να γίνει, να δείξει 11. Κάτι έχει συμβεί στη Γαλλία ή κάτι τρέχει στη Γαλλία. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι.
1: Ελπίζω να μην τρέχει αυτό.
0: Αλλά έρχεται η Βίβιαν να μας το πει.
2: Βεβαίως, λοιπόν. Στη Γαλλία αποφάσισαν να βάλουν φρένο σε μια συνήθεια που έχει γίνει μάστιγα στα social media. Μιλάμε για τις περίφημες dick pics.
0: Τι είπε πρωί.
1: Ακού να σου πω, το είχα ακούσει, αλλά δεν περίμενα να το πεις.
0: Παιδιά, η καρδιά μου.
1: Το ξεστόμησε.
2: Το ξεστόμησε.
1: Δεν το ξαναλέει και ο άλλος, θα πέσω κάτω.
2: Εκείνες τις πολύ τέλος πάντων προσωπικές φωτογραφίες που κάποιοι άντρες στέλνουν σε γυναίκες χωρίς να του τις έχει ζητήσει κανένας. Απολύτως κανένας όμως. Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση υπερψήφισε ομόφωνα ένα νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει ποινές για την αποστολή σεξουαλικών εικόνων χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό.
2: Προσέξτε όμως τώρα ποιες είναι οι ποινές. Μέχρι ένα χρόνο φυλάκιση και πρόστιμο 15.000 ευρώ.
1: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, δηλαδή τι μπορεί κάποιος να. Ναι, για συνέχισε και θα σου πω.
2: Μια φωτογραφία μπορεί να σας κοστίσει όσο ένα αυτοκίνητο και μάλιστα καινούριο.
1: Μάλιστα.
2: Αν ο παραλήπτης είναι ανήλικος, οι ποινές μπορεί να γίνουν ακόμα αυστηρότερες. Και το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής και ενδοοικογενειακής βίας.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Και αυτό το ορίζουν ως σεξουαλική βία, να ξέρετε.
1: Μπράβο τους, μπράβο τους.
2: Προσοχή όμως, δεν έχει γίνει οριστικά νόμος, είναι σε δημόσια διαβούλευση ακόμα. Πρέπει να περάσει και από τη Γαλλική Γερουσία.
0: Να περιμένουμε να στείλουμε δηλαδή.
1: Ναι, ο άλλος, παιδιά, η έννοια του αυτή είναι. Πρόσεξε όμως τι θα στείλεις, έτσι. Γιατί νομίζω πάει και ανάλογα με το μέγεθος. Γιατί ξεκινάει από 15.000, αλλά μπορεί να καταλήξει σε ένα χρόνο φυλάκιση.
0: Να σε ρωτήσω λίγο.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Αν η Μελιτζάνα.
1: Ναι, Μελιτζάνα είναι δύο χρόνια φυλάκιση.
0: Αν είναι μαγειρεμένη σε παπουτσάκι.
1: Α, και μικρή λίγο.
0: Ναι,
1: 6 μήνες την έχεις βγάλει καθαρή.
0: Εντάξει, μια χαρά.

0: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Ξύπνησε την επιδερμίδα σου με τη δύναμη του καφέ. Coffee Goldie, η ολοκληρωμένη skin care σειρά που θα λατρέψεις. Face cream, overnight cream, eye cream και face and eye serum με εκχύλισμα καφέ και καφείνη και άλλα ενεργά συστατικά όπως νιασιναμίδη, πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ και πανθενόλι. Για ενυδάτωση, λάμψη και μια πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη. Ανακάλυψέ τη στο coffeegoldie.com. Coffee Goldie, ο καφές που ξυπνά την επιδερμίδα σου.
1: Παλμός 96,5.

0: Σήμερα ο καιρός είναι βροχερός. Ο Στέλιος είναι ιδιαίτερα ρομαντικός.
1: Πώς?
0: Και διαχυτικός, μπορώ να πω.
1: Απλά πεινάω.
0: Ναι, έχεις πέσει ρε φίλε και δεν έχεις αφήσει τίποτα να φάμε. Μα είναι δυνατόν? Τέλος πάντων. 33 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 11. Με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Και νομίζω ότι αυτή την ώρα είναι η ώρα που στην παρέα παίζουμε Δεν Κολλάει. Το παιχνίδι για τους καινούριους φίλους και για τις καινούριες φίλες που ήρθαν σήμερα στην παρέα είναι πολύ απλό. Σας διαβάζουμε 12 λέξεις, δύο από αυτές τις 12 δεν κολλάνε με τις υπόλοιπες 10. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι, και να σας πω και για το μεγάλο δώρο. Άμα κερδίσεις σε οποιαδήποτε μέρα πάρεις τηλέφωνο και παίξεις μαζί μας, να ξέρεις ότι διεκδικείς μία θέση για τη μεγάλη κλήρωση η οποία θα γίνει στο τέλος του μήνα.
0: Και οι σχολές οδηγών Κυριακάκη έχουν για σας κάτι καταπληκτικό.
2: Έχουν δώρο τα μαθήματα οδήγησης καθώς και τα εξέταστρα για ένα δίπλωμα της επιλογής σας. Πολύ μεγάλο δώρο.
0: Σήμερα τις δύο λέξεις που δεν κολλάνε καλείται να βρει η πια η φίλη μας.
1: Κυριακή.
0: Καλημέρα, Κυριακή.
3: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, Κυριακή, είσαι έτοιμη να παίξεις μαζί μας?
3: Έτοιμη.
1: Πανέτοιμη είναι.
0: Ωραία, ξεκινάω να σου λέω τις λέξεις. Μοτσαρέλα, σάλτσα ντομάτας, πεπερώνι και κιμάς.
1: Μανιτάρια, ζύμη, βασιλικός, ελιές.
2: Ρίγανη, πιπεριά, παρμεζάνα, πεσαμέλ.
0: Και πάμε άλλη μια πιο γρήγορα. Μοτσαρέλα, σάλτσα ντομάτας, πεπερώνι, κιμάς.
1: Μανιτάρια, ζύμη, βασιλικός, ελιές.
2: Ρίγανη, πιπεριά, παρμεζάνα, μπεσαμέλ.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι 12 λέξεις. Κυριακή, ποιες δύο δεν κολλάνε με τις υπόλοιπες?
3: Κιμάς και μπεσαμέλ.
0: Για να, και δούμε.
2: Πάμε να δούμε.
0: Για να δούμε.
1: Ναι, τι το έχουμε.
0: Δεν παίζει.
1: Δεν παίζει.
0: Δεν μου παίζει αντίστροφο.
1: Ξέρεις κάτι όμως, Κυριακή? Τα βρήκες.
0: Ναι, θα το δώσουμε.
1: Απίστευτο.
2: Συγχαρητήρια.
1: Με την πρώτη κιόλας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μα πώς γίνεται?
0: Μπράβο. Το ηχητικό. Συγχαρητήρια, Κυριακή.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε που έπαιξες μαζί μας. Καλή επιτυχία και στην κλήρωση.
3: Ευχαριστώ, παιδιά, μακάρι. Γεια σας.
1: Να είσαι καλά,
2: καλά
1: υπόλοιπο.
2: Συνέχεια να έχεις.
0: Παιδιά, έχουμε θέματα ηχητικά, θα τα χτυπήσω. Να ξέρετε.
1: Τα ηχητικά.
0: Τα ηχητικά θα τα χτυπήσω.
1: Εκείνοι που δεν θα βγάλουν ήχο καθόλου.
0: Εντάξει, λοιπόν. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση για καιρό. Τώρα, Can't Hold Us.

0: και εμείς με τη σειρά μας, ρίχνουμε ένα κλάμα. Ελπίδα Κωνσταντίνος Αργυρός, καμιά ελπίδα για την Γκιλ Φόιλ, η οποία τελικά έφυγε, ή καλύτερα την παρέτησαν από την Αμερικανική πρεσβεία εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, τα βάψαμε και λίγο μαύρα, γιατί μας τέριαζε, η αλήθεια είναι, για πρέσβυρα. Μαζί δεν είναι καλή, ρε παιδί μου. Ήταν, είχε, πώς να σου πω, ενσωματωθεί.
1: Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ήταν, ναι, πήγαινε, πολύ πήγαινε.
0: Ναι, πολύ έξω καρδιά, πολύ γενναιόδορη, πολύ χαχαχά, πολύ μπουχουχού, μια χαρά. Και έκανε και δουλίτσες, να τα λέμε αυτά. Τέλος πάντων, καλή σταδιοδρομία και για τη συνέχεια να τις ευχηθούμε, γιατί εμείς με τα πολιτικά πολύ πολύ δεν τα πιάνουμε.
1: Ναι, δεν τα πιάνουμε. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος όμως. Τι είπες, καλή σταδιοδρομία. Μπράβο, Κωστή.
0: Κοινώνησα χθες γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να βγούμε τώρα στον δρόμο για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Καλή εικόνα από περιφερειακό, αρκετά αυτοκίνητα στη Μίκη Θεοδωράκη χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις. Εξαιρετική εικόνα από Κωνσταντίνου Καραμαλή, ομαλή ροή στη Βασιλής Σόλγας. Καλή εικόνα από Αγίου Δημητρίου, μισογεμάτη αυτή την ώρα η Εγνατία με κάποιες καθυστερήσεις εκεί στο ύψος της Καμάρας και την 3η Σεπτεμβρίου. Γεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Σχεδόν εφελώδης, δεν ανεβαίνει με τίποτα η θερμοκρασία, 13 έχει παραμείνει και 17 θα φτάσει η ανώτατη. Πρωτοκαλή προειδοποίηση για καταιγίδες και βροχή μέχρι τις 11 το πρωί.
2: Κλειδώθηκες έξω από το σπίτι, έχασες τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Μην αγχώνεσαι, υπάρχει λύση. Η Door Service είναι δίπλα σου όλο το 24ωρο με υπηρεσίες κλειδαρά, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και συναγερμούς για το σπίτι. Άμεση εξυπηρέτηση σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης από έμπειρους τεχνίτες. Door Service, λύσεις όλο το 24ωρο στο 2310-55-99-99. Και τι σας έχω για μετά?
1: Τι.
2: Τι χρειάζεται βασικά, τι θα γίνει αν για να πάμε μπροστά, μήπως πρέπει να κάνουμε μερικά βήματα πίσω? Θα πάμε να δούμε τι είναι το retro walking.
1: Ποποτάς, εμπρός πίσω.
0: Με γρίφους μιλάς, Βίβια.
2: Επειδή είμαι γέροντας.

0: Wake Me Up και καθημερινά είμαστε εδώ για να σας ξυπνάμε με ρυθμό και με παλμό. 9-6-5, όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. 6 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10 στο πρωινό της Τετάρτης, 14 του Οκτώβρη, με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 11.
1: Και αν σας έλεγα ότι για να κάνουμε λίγο καλό στο σώμα μας και στο μυαλό μας πρέπει να αρχίσουμε να περπατάμε ανάποδα, τι θα μου λέγατε?
0: Ότι πολύ ανάποδη είσαι ρε φίλη, τέτοια θα σου λέγαμε.
1: Αυτό να ξέρετε λέγεται retro walking, τα τελευταία χρόνια έχει μπει για τα καλά στο μικροσκόπιο των ερευνητών. Επειδή αλλάζει ο τρόπος που δουλεύουν οι μύες και οι αρθρώσεις, χρησιμοποιείται ακόμα και στη φυσιοθεραπεία, με μελέτες να δείχνουν πιθανό όφελος σε άτομα με προβλήματα στα γόνατα.
2: Okay.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να βοηθά στην ισορροπία, στην ευληγησία και ίσως ακόμα και σε πράγματα όπως η αντίδραση και η μνήμη, επειδή ο εγκέφαλος αναγκάζεται να συγκεντρωθεί περισσότερο σε μια κίνηση που δεν του είναι φυσική.
0: Δηλαδή, ο κόσμος μόλις κάηκε.
2: Ναι. Για συνέχισε.
1: Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι πρέπει να βγούμε όλοι στην τζιμισκή με την όπιση. Θέλει να ξέρετε. Θέλει ένα ασφαλές μέρος και λίγα λεπτά στην αρχή γιατί θα ζαλιστούμε. Τελικά για να πάμε λίγο μπροστά, ίσως πρέπει να κάνουμε μερικά βήματα πίσω.
2: Δεν ξέρω, δηλαδή, να ξεκινήσουμε το moonwalking.
1: Ναι.
2: Michael Jackson, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Δηλαδή, θα περπατάω εγώ έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Παιδιά, ήρθα, τι γίνεται, πού είστε, γιατί δεν σας βλέπω, πάω πίσω.
1: Κάν τον εικόνα να μπαίνει έτσι μέσα στα meeting μας.
0: Το Στέλιο.
1: Ναι.
0: Εδώ ο Στέλιος δεν μπορεί να προπατήσει προς τα μπροστά, προς τα πίσω θα περπατήσει.
2: Παιδιά, εδώ πέφτω στο.
1: Μπορεί να κάνει μεγάλη επιτυχία.
0: στον ίδιο δρόμο.
2: Παιδιά, πέφτω. Δεν κάνω πλάκα.
0: Σε έχουμε δει πολλές φορές, Στέλιο.
2: Και μπερδεύονται τα πόδια μου, δηλαδή. Μπορεί να χτυπήσει το ένα πόδι με το άλλο και να παραπατήσω.
0: Είναι τεράστια αυτά μακριά σου πόδια, μπερδεύονται.
1: Αυτό είναι επειδή είσαι πολύ ψηλός, γι' αυτό.
0: Ναόμι Κάμπελ.
2: Πολύ λάθος βλέπετε τα πράγματα. Ξεκινήστε να περπατάτε λίγο πίσω.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
5: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
6: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
7: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
8: Νέα Υόρκη.
7: Καλό. Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγω με Easy Travel You στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 147 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
4: Παλμός 96,5.

0: Και λίγο πριν ακούγαμε Ghost. Ευτυχώς δεν κάνετε ghosting. Δηλώνετε όλοι καθημερινά ηχηρά την παρουσία σας. Καλημέρα στη Λίλα. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα στο Γιώργη. Καλημέρα και στην αγαπημένη Ιωάννα. Είναι 2 λεπτά μετά τις 10. Είναι πρωινό Τετάρτης, 14 του Οκτώβρη. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Vivian Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο τρίτο μέρος και τη σημερινή εκπομπή με τίτλο
1: Πρωινό με Παλμό.
2: Και έχουμε τα παράξενα σε πολύ πολύ λίγο. Επομένως μείνετε συντονισμένοι και ακολουθούν πολύ.
3: Έχουμε και το παιχνίδι.
2: Juicy.
3: Juicy πράγματα έχουμε. Έχουμε και το παιχνίδι μας, το πιο juicy από όλα, το Βρες τη Μούφα, στο οποίο καλείς εσύ να ακούσεις τρεις πληροφορίες. Οι δύο είναι αληθινές, η μία είναι ψεύτικη. Πρέπει να τη βρεις αυτή την ψεύτικη, να την πεις σε εμάς για να κερδίσεις και εσύ ένα ζευγάρι γυαλιών από τα Οπτικά Ζωγράφος. Μην ξεχνάς, μας στέλνεις μήνυμα Μούφα στο 6931-965-965 στο Viber για να παίξεις μαζί μας.
0: Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Θα μάθουμε, μπας και έχουμε καμιά αλλαγή από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και τώρα θα πεταχτούμε μέχρι το Φεγγάρι, αλλά θα ξαναγυρίσουμε. To the Moon and Back, Savage Garden, στον Παλμό 965. Όλα επιτυχίες, καλημέρα.

0: Σάρα Λάρσον και Last Life στον Παλμό 965. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που και σήμερα σε έχουμε στην παρέα. Μέχρι τις 11 πάμε μαζί με Στέλιο, Vivian και Κωστή. Και τώρα πάμε να δούμε στους δρόμους τι γίνεται. Εξαιρετική εικόνα από περιφερειακό, Μίκη Θοδωράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλή Σόλγα. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην Μικρή Ερμού. Ομαλή ροή σε Αγίου Δημητρίου, Κασάνδρου, Εγνατία, Τσιμισκή και Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός μας 13 βαθμοί Κελσίου τώρα, σχεδόν εφελώδης, βροχή και ψηλόβροχο και 17 θα φτάσει η ανώτατη θερμοκρασία.
2: Λίγο μετά τις 10.30 παίζουμε και το παιχνίδι μας. Βρες τη μούφα, θα ακούσεις 12 λέξεις. Τι, όχι, θα ακούσεις 3 πληροφορίες. Οι 2 είναι αλήθεια, η 1 είναι ψέμα και πρέπει να βρεις αυτή την ψεύτικη πληροφορία και να μας την πεις σε εμάς. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο 6931-965-965 στο Viber τις λέξεις μούφα και το ονοματεπώνυμό σου για να έρθεις μαζί μας να παίξεις και να διεκδικήσεις κι εσύ ένα ζευγάρι γυαλιών από το Οπτικά Ζωγράφο.
1: Σε πολύ λίγο όμως έχω και τα παράξενά μου. Οπότε κρατηθείτε γιατί έχω βρει εδώ πέρα καταστάσεις ωραίες.
0: Υπάρχουν φωνές που δεν χρειάζονται συστάσεις. Από την πρώτη νότα καταλαβαίνεις ποιος τραγουδάει και όταν αυτή η φωνή συναντά ένα τραγούδι γεμάτο πάθος, το αποτέλεσμα είναι καθηλωτικό. Teddy Swims, Lose Control, στον Παλμό 965, όλα επιτυχίες.

0: Ούφα! Θα καταφέρεις να την ανακαλύψεις. Στείλε τώρα στο Viber στο 6931-965-965 την λέξη Ούφα και δήλωσε συμμετοχή.
1: Παλμός 96,5.

0: Παλμός 965, όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα. Βίβιαν Στέλιος και Κωστής πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα παρέα σου μέχρι το ρολόι να δείξει 11 και για να δούμε, θα παραξενευτούμε ή θα παραξενιστούμε σήμερα με τα παράξενα του Στέλιου.
1: Και τα δύο νομίζω.
0: Για πες μας Στέλιο, τι είμαστε.
1: Επιφυλάσσομαι. Ένας Ιρανός κατάφερε να ισορροπήσει 96 κουτάλια πάνω στο σώμα του. Και ναι, υπάρχει παγκόσμιο ρεκόρ γι' αυτό και έχει καταγραφεί. Πόσα κουτάλια πιστεύεις θα ισορροπούσε, σήκωστη, πάνω στο σώμα σου?
0: Στο ανισόρροπο
2: κορμί σου, το παιδί σου.
0: Στο ανισόρροπο κορμί μου, πόσα. Ας το, μην την ψάχνεις.
1: Το 2026, άνδρας στην Αυστραλία έτρεξε ολόκληρο μαραθώνιο. Φορώντας ψιλοτάκουνα σε 4 ώρες και 19 λεπτά. Και μην τσιγκρινιάζουν για 200 μέτρα.
2: Το κάνω κι εγώ.
1: Παιδιά, εγώ θα το πω, θα μαρτυρήσω.
0: Με ψιλοτάκουνο.
1: Θα το μαρτυρήσω.
0: Έλα, πες για τα ψιλοτάκουνα.
1: Επειδή έχω μεγαλώσει με δύο αδερφές.
0: Α,
1: στο σπίτι, εντάξει.
0: Κανονικές.
1: Μεγαλύτερες. Ναι. Κανονικότατες.
0: Τώρα είναι κανονικές, τέλος πάντων. Ναι,
1: μωρέ, τώρα και εσύ.
0: Ναι, πάμε.
1: Δοκίμαζα πολλές φορές. Δεν μπορούσα να περπατήσω δύο πλακάκια. Πώς θα περπατήσω τώρα όλα αυτά 4 ώρες?
2: Πολύ εύκολα, θα σου κάνω εγώ εντατικά μαθήματα, μην αγχώνεσαι.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα αυτό πώς ακούστηκες τώρα, πιστεύεις?
0: Για χαρά, όπως πρέπει.
1: Όταν ήμουν μικρούλης, με δοκίμασα πράγματα και εγώ.
0: Ναι, όταν ήμουν μικρούλης,
1: χειροτερά μου.
0: Το κάνεις ακόμα χειρότερο.
1: Ναι. Λοιπόν, το 2025 η γυναίκα έτρεξε 100 μέτρα ξυπόλυτη πάνω σε Lego. Ναι. Σε 24,76 δευτερόλεπτα.
0: Γιατί δεν πήρε τα ψιλοτάκουνα από τον άλλον να βολευτεί η γυναίκα? Σκέψου και περπατούσε ξυπόλυτη.
1: Γιατί το κάνουμε εμείς με ψιλοτάκουνα πάνω σε Lego?
2: Αναστενάρισε από τους καλούς.
1: Λοιπόν, επειδή έχω πονέσει τα πόδια μου όταν πολύ τρέξιμο και τα τακούνια.
0: Άλλο δεν έχει.
1: Δεν θέλω άλλο, δεν μπορώ, κουράστηκα.
2: Δεν πειράζει, σου έχω εγώ την κατάλληλη λύση. Για να αλλάξεις το look σου και να είσαι και λίγο πιο ξεκούραστος να φαίνεσαι, θα πας να πάρεις ένα ζευγάρι γυαλιά. Και από πού? Από τα οπτικά Ζωγράφος. Μην ξεχνάς ότι είναι η πιο εύκολη κίνηση που μπορείς να κάνεις για να αλλάξεις όλη σου την εμφάνιση. Και συγκεκριμένα στα οπτικά Ζωγράφος θα βρεις αυτό το οποίο πραγματικά ταιριάζει σε εσένα. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ό,τι περιμένεις από το καλύτερο κατάστημα οπτικών σε τιμές που δεν περίμενε ποτέ κανένας μας.
0: Άλλος τις μαδάει, άλλος τις πίνει και ο Χρήστος Μάστορας την τραγουδάει. Μαργαρίτα στον Παλμό 96,5.

0: Fun. Αν καταφέρεις να την ανακαλύψεις, στείλε τώρα στο Viber στο 6931-965-965 την λέξη Μούφα και δήλωσε συμμετοχή.
1: Παλμός 96,5.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
4: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
5: Παιδιά, βγάλετε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
4: Door service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Παλμός 96,5.

0: Dave & Tens, Rain Dance. Στον Παλμό 965, όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου και είδες την παρέα, είναι η ώρα που η παρέα παίζει Βρες τη Μούφα. Είναι το παιχνίδι που σου δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσεις και γιατί όχι να κερδίσεις ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Πώς παίζετε το παιχνίδι για τους καινούριους φίλους? Δίνουμε τρεις πληροφορίες, μία εκ των οποίων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αυτή καλείται να βρει σήμερα η φίλη μας η Ευγενία. Καλημέρα, Ευγενία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει κρύο. Εσύ μου είπες ότι μας ακούσα από τη Χαλκιδική. Εκεί πώς είναι τα πράγματα, Ευγενία?
1: Και εδώ πολύ κρύο και βροχή.
2: Βροχή, ε.
0: Η χθεσινή νεροποντή είχε προβλήματα. Είχαμε προβλήματα στη Χαλκιδική?
1: Όχι, όχι. Προς το παρόν.
0: Πήγαν όλα καλά. Ας ελπίσουμε ότι και συνέχεια θα πάνε καλά. Και ας ελπίσουμε ότι και εσύ θα τα πας καλά, αναζητώντας να βρεις την Μούφα. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
1: Έτοιμη.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Να στρώσουμε και τα χαλιά.
2: Να στρώσουμε και τα χαλιά. Να στρώσουμε κόκκινο χαλί. Να έρθει τώρα η Ευγενία να τα πάρει. Σηκώσει όλα.
0: Λοιπόν, Ευγενία, το σούσι μπορεί να περιέχει μαγειρεμένο ψάρι ή λαχανικά, όχι απαραίτητα ομόψάρι.
2: Αυτή είναι μία πληροφορία. Η δεύτερη, το ράμεν είναι ιαπωνικό πιάτο με noodles που σερβίρονται συνήθως μέσα σε ζωμό.
3: Και τρία, το wasabi είναι μια γλυκιά σάλτσα που παρασκευάζεται παραδοσιακά από μέλι.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι τρεις πληροφορίες, Ευγενία. Ποια πιστεύεις ότι είναι η Μούφα?
1: Τρίτη.
2: Η τρίτη, το wasabi.
1: Ναι, ναι.
2: Μα γιατί δεν είναι πολύ γλυκό το wasabi?
0: Παιδιά, δεν είναι γλυκό το wasabi.
2: Σωστά, ρε Ευγενία, λοιπόν, συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Σωστά, αυτή είναι η απάντηση. Το wasabi έχει χαρακτηριστική καυτερή γεύση και προέρχεται από φυτό συγγενικό με το χρένο. Τώρα τι είναι το χρένο?
3: Γονγκύλι.
0: Γονγκύλι, να το ξέρει άλλο.
2: Το ξέρει όντω.
0: Πάνω που ήμουν έτοιμο να πω με φρένο.
2: Φοβάμαι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, με τη Wikipedia κάθε μέρα εδώ πέρα δεν μπορώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξε μαζί μα, Ευγενία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα καλή συνέχεια. Και εμείς στη συνέχεια θα σας περιμένουμε εδώ για να σας ενημερώσουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Και μπας και έχει αλλάξει κάτι με αυτόν τον καιρό. Γιατί η Δέσποινα Βανδύ λέει ότι έχει ο καιρός γυρίσματα. Το γύρισμα περιμένουμε.

0: Ντάφι και Μέρση στον Παλμό 965. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η ώρα που βγαίνουμε για τελευταία φορά στους δρόμους να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Μικρές καθυστερήσεις στην μικρή διαγόρα στην Τούμπα. Κατά τα άλλα, ο δορυφορικός χάρτης μου δείχνει ότι η κίνηση στην πόλη καλά κρατεί, με ομαλή ροή σε περιφερειακό Μίκη Θοδωράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Όλγας. Καλή εικόνα Τσιμισκή, Εγνατία, Παραλιακή και Αγίου Δημητρίου. Ο καιρός.
1: Ο καιρός μας. Θέλω ένα χειροκρότημα εδώ πέρα. Ανεβήκαμε ένα βαθμό, παιδιά, από το πρωί.
2: Μπράβο μας.
1: Φτάσαμε στους 14 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν εφελώδης. 17 θα φτάσει η ανώτατη. Γενικότερα θα έχουμε βροχή και ψηλόβροχο μέσα στην ημέρα.
0: Θα σκάσουμε με τους 17 βαθμούς. Θα σκάσουμε.
1: Θα σκάσουμε. Θέλω ακόμα ένα δυνατό χειροκρότημα, παρακαλώ πολύ. Δεν ξέρετε γιατί, αλλά για τον κύριο αυτό, γιατί υπάρχουν ήρωες ανάμεσά μας και εμείς δεν τους έχουμε αναγνωρίσει ακόμα. Προπονητής στη Τσεχία έγινε viral για τη μάχη να μην ρίξει ούτε βλέφαρο στον ντεκολτέ δημοσιογράφου. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτές οι δημοσιογράφοι, οι οποίες βγαίνουν, ρε παιδί.
0: Των αθλητικών εννοώ.
1: Των αθλητικών πάντα. Πάντα των αθλητικών.
0: Ναι. Είναι πολύ ανοιχτόκαρδες αυτές.
1: Είναι ανοιχτές. Ναι, είναι.
0: Πολύ όμως.
1: Ναι.
0: Και αυτή από ό,τι βλέπω, η κοπέλα, πολύ ανοιχτή.
1: Και έχει και πλούσια καρδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Μεγαλόκαρδη.
1: Παρ' όλα αυτά, όσο του έπαιρνε συνέντευξη, ναι, έχουμε το βιντεάκι εμείς, παιδιά, και τη φωτογραφία, το βλέμμα του δεν έπεσε ποτέ πάνω της. Ακόμα και όταν μπερδεύτηκε και γύρισε προς το μέρος της, κοιτούσε πάνω από το κεφάλι.
2: Τον ουρανό. Τις μπεκάτσες που έρχονταν οι
1: φέτες. Να μην φάει παντόφλα, λογικά.
0: Καλή είναι πάντως αυτή, νόστιμη.
1: Χότ είναι, καυτή είναι, όχι απλά καλή.
0: Και μιας και είπαμε καυτή και επειδή έξω έχει κρυό, να σας πω ότι το επίδομα, η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη θα ανοίξει και από ό,τι διαβάζω τα ποσά φέτος θα φτάσουν μέχρι και τα 1.360 ευρώ. Είναι αρκετά.
2: Είναι.
0: Είναι αρκετός, είναι αγαπητός και είναι και πολύ δημοφιλής στην Ελλάδα. Ο λόγος για τον Νταμιάνο Ντάβιτ, ο οποίος έρχεται τώρα στον Παλμό 965 με την επιτυχία του που έχει τίτλο Born with a Broken Heart.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και Βάλτο Τέρμα.
1: Και Στέλνης Παναγόπουλος.
0: Φτάνοντας στο τέρμα και τη σημερινή ραδιοφωνική μας διαδρομή. Βίβιαν Στέλιος και Κωστής πίσω από τα μικρόφωνα μέχρι και αυτή την ώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες εσάς που ήσασταν και σήμερα συντροφιά μας, που ήρθατε για να παίξετε και φυσικά σας περιμένουμε και αύριο εδώ.
1: Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι όλοι, γιατί έρχεται σε πολύ λίγο Εύη Ανδρικοπούλου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 3 ώρες. Μετά σου έχουμε και ο Χρυσαπλιάκου από τις 2 μέχρι τις 5 το απόγευμα να σου κρατάει παρέα. Παρέα, όχι παρέα βασικά, θα σου κρατήσουν παρέα τα κορίτσια, αλλά να ξέρεις ότι έχεις και μεγάλο διαγωνισμό. Φτιάξε βαλίτσα, 12.30 είναι το επόμενό σου ραντεβού με το ηχητικό και 3.30 είναι το επόμενο.
2: Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα ήρθε η ώρα, η δύσκολη ώρα του αποχαιρετισμού. Σας αφήνουμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Τετάρτη. Εμείς τα ξαναλέμε και πάλι αύριο εδώ στις 8 για ακόμη ένα
3: πρωινό με Παλμό.

0: 96,5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Θες ιτά, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
4: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
0: Η ώρα είναι 11. Καμός. 96,5.

0: κουρασμένο.
1: Καλημέρα σε όλους, είστε στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Ευδρικοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 2. Έχουμε 3 ώρες μπροστά μας γεμάτες αγαπημένες επιτυχίες, θετική διάθεση και φυσικά όλα όσα αξίζει να μοιραστούμε μαζί σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-965-965 για μία ακόμα μέρα και σήμερα έχουμε βροχερό καιρό, συννεφιασμένο, κατσουφιασμένο. Ελπίζω όμως εσείς να είστε το ακριβώς αντίθετο. Γιατί κάποιες φορές ο εγκέφαλός μας κάνει να νιώθουμε πως γνωρίζουμε ήδη μία κατάσταση, το λεγόμενο ντεζαβού που λέμε δηλαδή. Και μήπως έχουμε μάθει να κρύβουμε τα συναισθήματά μας πίσω από ένα χαμόγελο? Θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο αυτό και πάρα πολλά ακόμα. Μένετε συντονισμένοι που αλλού, μα φυσικά στον Παλμό 96,5.
2: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

όμως 96,5 όλες επιτυχίες, Εύα Δρικοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε αμέσως να δούμε πώς κινούμαστε αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ομαλή είναι η κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους και έχουμε μικρές καθυστερήσεις Ίωνος Δραγούμη, Ερμού, Λεωφόρος Στρατού και καθαρός από κίνηση είναι ο Περιφερειακός, η Εγνατία, η Τσιμισχή και Λεωφόρος Νίκης. Θα μπορείτε να τα προτιμήσετε άφοβα και χωρίς καμία απολύτως δυσκολία. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, έχουμε 13 βαθμούς με την ανώτατη να φτάνει στους 17 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ έχω να σας πω πως στο αυτοκινητάκι.gr θα βρείτε τα καλύτερα παιδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Με την αγορά σας έχετε 2 χρόνια εγγύηση και 3 χρόνια δωρεάν σέρβις και φυσικά το κυριότερο είναι η ασφάλεια που παρέχουν για τους μικρούς οδηγούς μας. Μπορείτε φυσικά να διαλέξετε το παιδικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο φυσικό κατάστημα Όρεο Κάστρου 91 και στο αυτοκινητάκι.gr. Μήπως έχεις ζήσει κι εσύ αυτή την παράξενη αίσθηση ότι όλα έχουν ξανασυμβεί? Θα μάθουμε περισσότερα σε πάρα πολύ λίγο. Στο μεταξύ όμως έχουμε Θοδωρή Φέρη και Όνειρο Θάνε Ξανά.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χοντρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
1: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά!
5: Το 1947, σε μια πόλη της Λουιζιάννα, άρχισαν πραγματικά να πέφτουν ψάρια από τον ουρανό. Ένας ειδικός στα ψάρια βρισκόταν τυχαία εκεί και κατέγραψε το φαινόμενο.
6: Λένε πάντως ότι αν δεις ψάρια στον ύπνο σου, είναι μεγάλη λαχτάρα.
7: Ναι, φαντάσου πόσο μεγάλη λαχτάρα είναι και άμα τα δεις στον ξύπνιο σου.
6: Φαντάσου πόσο λαχτάρι αυτό, δεν έχει άδικο.
5: Δύο πουλιά της Νότιας Αμερικής μπορούν να ξεπεράσουν τα 120 δεσιμπέλ. Δηλαδή η φωνή τους φτάνει περίπου την ένταση ενός κομπρεσέρ. Δηλαδή. Έτσι έκαναν.
6: Είναι τριβοκάριδι, why not.
5: Και έχουμε έναν δρομέα ο οποίος ολοκλήρωσε μαραθώνιο ντυμένος φωτογραφική μηχανή σε 3 ώρες, 36 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.
7: Δεν το πιστεύω.
6: Μπορεί να σου δείξει το photo finish, το έτρεβα καλέ μόνος αυτός. Αυτό φωτογραφήθηκε.
8: Παλμός 96,5. Παλμός 96,5.

όμως 96,5 μόνο επιτυχίες Εύεδρη Κοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Να πω μια καλημέρα σε όσους έχουν έρθει τώρα στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα. Στο μεταξύ θα πρέπει να σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει και θα ισχύει μέχρι και τις 2 και αναφέρομαι για το αρωμαθέραπι. Έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα πακετάκι με ένα διπλό άρωμα μέσα, ένα ανδρικό και ένα γυναικείο, και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε τα στοιχεία σας στο Viber στο 6931 965 965. Επίσης να πω πως το αρωμαθέραπι θα το βρείτε διαγόρα με Γρηγορίου Λαμπράκη και στο aromatherapy.gr. Σου έχει συμβεί να βρίσκεσαι σε ένα μέρος ή να μιλάς με κάποιον και ξαφνικά να νιώθεις ότι έχεις ξαναζήσει ακριβώς την ίδια στιγμή? Αυτό είναι το περίφημο déjà vu. Ο εγκέφαλος δημιουργεί μια έντονη αίσθηση οικειότητας, παρόλο που δεν μπορούμε να ανακαλέσουμε κάποια πραγματική ανάμνηση. Οι επιστήμονες δεν έχουν όλες τις απαντήσεις για το φαινόμενο, αλλά θεωρούν ότι σχετίζεται με τον τρόπο που συνεργάζονται τα συστήματα μνήμης και αναγνώρισης. Άρα την επόμενη φορά που θα σου συμβεί, μην ξεχάσεις να ψάξεις απαραίτητα στο παρελθόν σου. Τώρα σίγουρα επίσης θα πρέπει να υπενθυμίσω και κάτι ακόμα. Κάτι ακόμα πάρα πολύ σημαντικό και αφορά κυρίως εμάς τις γυναίκες, και αναφέρομαι στο Coffee Goldie. Εκεί θα βρείτε όλες τις κρέμες προσώπου και ματιών, overnight cream και serum. Και αυτή την περίοδο όλη η σειρά σας περιμένει με 20% έκπτωση. Και φυσικά όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε και ηλεκτρονικά στο coffeegoldie.com. Μένετε συντονισμένοι, δεν φεύγει κανείς γιατί έρχεται Σάκης Ρουβάς.

0: στο στούντιο Παλμός 96,5, όλες επιτυχίες και Εύη Τρικοπούλου στο μικρόφωνο. Πάμε γρήγορα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Να βοηθήσω λίγο τους φίλους μου εδώ που μου στέλνουν μηνύματα και βρίσκονται έξω στους δρόμους και τρέχουν για τις δουλειές τους. Λοιπόν, ομαλή είναι η κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους. Υπάρχουν πολύ μικρές καθυστερήσεις. Ιώνος Δραγούμη, Δωδεκανήσου, Βενιζέλου και πάρα πολύ λίγο Εγνατία και Τσιμισκή. Καθαρός από κίνηση ο περιφερειακός Αγίου Δημητρίου και Λεωφόρο Νίκης. Γιατί μας είναι τόσο δύσκολο να παραδεχτούμε ότι δεν είμαστε καλά? Θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο, δεν θα σας το πω τώρα. Θέλω να μένετε συντονισμένοι. Που αλλούμε φυσικά στον Παλμό 96,5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 12. Παλμός 96,5.

0: βαθμό, 96,5 όλες επιτυχίες. Εύε Δρικοπούλου στο μικρόφωνο και να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όσους έχουν έρθει αυτή την ώρα στην παρέα μας. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber στο 6931-965-965. Επίσης, να σας υπενθυμίσω πως στις 12.30 ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και έχετε μόνο 5 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό που διοργανώνει το Easy Travel You με τον Παλμό. 96,5 φυσικά για ένα τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Για να δηλώσετε συμμετοχή, καλείτε στο 2310 50 89 50. Πόσες φορές μας ρωτούν τι κάνεις και απαντάμε αυτόματα καλά, ακόμη και όταν μέσα μας συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Συχνά δυσκολευόμαστε να παραδεχτούμε ότι πιεζόμαστε, ότι κουραστήκαμε ή ότι απλώς δεν έχουμε διάθεση. Φοβόμαστε μήπως γίνουμε βάρος στους άλλους ή μήπως μας θεωρήσουν αδύναμους. Έτσι καταλήγουμε να κρύβουμε όσα νιώθουμε πίσω από μια συνηθισμένη απάντηση. Κι όμως δεν χρειάζεται κάθε μέρα να είμαστε οι δυνατοί και οι χαμογελαστοί. Μερικές φορές το πιο γενναίο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι ένα ειλικρινές «δεν είμαι πολύ καλά». Επανερχόμαστε, δεν φεύγει κανείς και αυτή τη στιγμή ακούμε Μιχάλη Ρατζική, Ρατζικής, δικό σου για πάντα.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μόσεν 6,5 όλα επιτυχίες. Εύα Δρυκοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Ελπίζω η μέρα σας να κυλάει όμορφα και αν όχι, εμείς εδώ σίγουρα θα σας φτιάξουμε τη διάθεση. Να πω μία μεγάλη καλημέρα στη Μέρη, στην Άννα, στο Σπύρο, στην Αδαμαντία, Σωτηρία και στον Γιώργο που μας κάνουν παρέα και στέλνουν τα μηνύματά τους και σε όλους τους υπόλοιπους φυσικά. Θα σας αναφέρω σιγά σιγά όλους σας. Δεν θέλω να μου έχετε παράπονα. Θα πρέπει όμως σίγουρα να υπενθυμίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το Easy Travel You, τα έχουμε πει και το ξαναλέω, μαζί με τον Balmoin 6,5 διοργανώνουν το μεγαλύτερο διαγωνισμό. 4 διανυκτερεύσεις στην Κωνσταντινούπολη. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δηλώσετε συμμετοχή στο 2310-50-89-50 για να καταχωρήσετε τη θέση σας. Οι γραμμές θα ανοίξουν στις 12.30, θέλω να είστε συντονισμένοι. Μήπως έχουμε μπερδέψει την online παρουσία με την ουσιαστική επαφή και την πραγματική φιλία? Δεν ξέρω για εσάς, κάποιοι ίσως το έχουν κάνει. Θα τα μάθουμε όλα σε πάρα πολύ λίγο. Δεν φεύγει κανείς, Παλμός 96,5.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες.

0: για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram myrentcar.
1: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
2: LK.
1: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
2: 2310-76-90-90.
1: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
2: 2310-76-90-90.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο Ουάν Σαλόνικα. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
5: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη! Ναι! Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγω με Easy Travel You στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 147 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε. Πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια. Καλύτερες τιμές.
6: Παλμός 96.

0: Μάιμος, 96,5 όλα επιτυχίες, Εύα Δρικοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε αμέσως να δούμε πώς κινούμαστε αυτήν την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις Βενιζέλου, Ιώνας Δραγούμη, στα κόκκινα από ό,τι βλέπω, Εθνική Αμήνη, Κασάνδρου και Τσιμισκή. Καθαρός από κίνηση παραμένει ο Περιφερειακός, η Εγνατία και η Λεωφόρος Νίκης. Βλέπεις καθημερινά τα stories των φίλων σου, αλλά ξέρεις όμως πως είναι πραγματικά στα αλήθεια και τι κάνουνε? Το γνωρίζεις ή μένουμε περισσότερο στα social και στην εικόνα που βγάζουν και εκπέμπουν προς τα έξω και δεν μαθαίνουμε όλα αυτά που συμβαίνουν από πίσω? Θα το δούμε σε πάρα πολύ λίγο. Στο μεταξύ όμως θα πρέπει να πω πως το πρώτο βήμα πάντα ξεκινά από το Easy Travel You. Θα τους βρεις στη Μαραζιά 72 στη Χαριλάου με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-22-6482 και φυσικά στα social media ως Easy Travel You. Μένετε συντονισμένοι, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε γιατί έρχεται Απών και Καίγομαι.
1: Παλμός 96,5.
2: Ωραία, μας ο θέλεις, ο κόσμος ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλεις.

0: Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
1: Παλμός 96.

Ocean 6,5 όλα επιτυχίες. Εύα Δρυκοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 2. Να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο πως έχετε, ίσως θα έλεγα, ένα ακόμα λεπτό για να μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε 4 διανυκτερεύσεις στην Κωνσταντινούπολη. Από το Easy Travel You και τον Balmain 6,5 δηλώνετε συμμετοχή στο 2310-50-89-50. Έχετε πάρα πολύ λίγο. Μόλις μπει το επόμενο τραγούδι, θα κλείσουν οι γραμμές. Και τώρα περνάμε σε κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, διότι ξέρουμε πάρα πολλοί από εμάς που πήγε ο φίλος μας για καφέ, με ποιους είναι, που είναι, τι κάνει γενικότερα, με ποιους πάει διακοπές, αλλά πότε ήταν η τελευταία φορά που τον ρωτήσαμε πραγματικά αν είναι καλά. Τα social media μας δίνουν την αίσθηση ότι συμμετέχουμε καθημερινά στη ζωή των άλλων. Ωστόσο, το να βλέπουμε τις αναρτήσεις κάποιου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουμε ουσιαστική επικοινωνία μαζί του. Μερικές φορές, ένα τηλεφώνημα, ένας καφές ή μια απλή ερώτηση με πραγματικό ενδιαφέρον αξίζουν περισσότερο από δεκάδες διαδικτυακές αντιδράσεις. Γιατί τελικά η φιλία δεν μετρέται σε views και likes, αλλά στο αν είμαστε εκεί όταν μας χρειάζεται ο άλλος. Στο μεταξύ θα πρέπει σίγουρα να σας πω πως αν μείνετε από μπαταρία, γκουγκλάρετε LK μπαταρίες ή με ένα μόνο τηλέφωνο στο 2310-602-5740 έχετε την άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο σε Κορδελιό, Εύοσμο, Πολύχνη και σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ποιότητα, αξιοπιστία και delivery στο χώρο σας. Όταν το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος, ο τεχνικός έρχεται με οργανωμένο και εξοπλισμένο όχημα και σου προτείνει την κατάλληλη λύση. Επώνυμες μπαταρίες, 24ωρη εξυπηρέτηση, επί τόπου τοποθέτηση με την εγγύηση του ονόματος LK Μπαταρίες. Δεν φεύγει κανείς, επανερχόμαστε. Παλμός 96,5.

0: Motion 6,5 μόνο επιτυχίες. Σέβη Δρυγοπούλου στο μικρόφωνο και να υπενθυμίσω πως οι γραμμές έχουν κλείσει σε περίπτωση που κάποιοι προσπαθούν ακόμα όσον αφορά το διαγωνισμό στην Κωνσταντινούπολη. Δεν θέλω όμως να μου στεναχωριέστε. Θα έχετε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να δηλώσετε ξανά συμμετοχή και αύριο και στις επόμενες εκπομπές στο 2310508950. Το Easy Travel You θα το βρείτε στη Μαρασλή 72 στη Χαριλάου με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-2264-82 και φυσικά στα social media ως Easy Travel You. Πάμε τώρα εμείς να κάνουμε την καθιερωμένη βόλτα που έχουμε έτσι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, να βοηθήσουμε λίγο τους οδηγούς μας που ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουμε μικρές καθυστερήσεις, πολύ μικρές όμως, λίγο στην Ιγνατία, 12 Νήσου Αγίου Δημητρίου Ιασονίδου, Εθνικής Αμήνης Λεωφόρου Στρατού Δελφών και Λαμπράκη. Δεν είναι τραγικά τα πράγματα, δεν είναι στα κόκκινα, αλλά έχουμε πολύ μικρές καθυστερήσεις. Καθαρός παραμένει ο περιφερειακός Αγίου Δημητρίου και Λεωφόρου Νίκης. Ποιον άνθρωπο έχεις καιρό να πάρεις τηλέφωνο, ενώ θα ήθελες να μάθεις νέα του, θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μένετε όλοι συντονισμένοι.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Θες ήττα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
4: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
8: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
9: Ξύπνησε την επιδερμίδα σου με τη δύναμη του καφέ. Coffee Goldie, η ολοκληρωμένη skin care σειρά που θα λατρέψεις. Face cream, overnight cream, eye cream και face and eye serum με εκχύλισμα καφέ και και καφεΐνη και άλλα ενεργά συστατικά όπως νιασιναμίδη, πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ και πανθενόλι. Για ενυδάτωση, λάμψη και μια πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη. Ανακάλυψέ τη στο coffeegoldie.com. Coffee Goldie, ο καφές που ξυπνά την επιδερμίδα σου.
10: Εδώ στην Ελλάδα, όταν θέλεις να σηκώσεις λεφτά, ψάχνεις το ATM. Στο Ντουμπάι γίνεται το ακριβώς αντίθετο.
11: Σε ψάχνει το ATM.
10: Ακριβώς. Μέσω τραπεζικής εφαρμογής μπορείς να ζητήσεις να έρθει ένα κινητό ATM εκεί που βρίσκεσαι. Ένα ειδικά εξοπλισμένο όχημα ξεκινάει και έρχεται στην τοποθεσία σου. Και δεν μιλάμε για κανένα μηχάνημα της πλάκας. Έχει κάμερες ασφαλείας, GPS, συναγερμό και μπορείς να κάνεις αναλήψεις, να δεις το υπόλοιπό σου και άλλες βασικές συναλλαγές.
11: Δηλαδή, θες να μάθεις το υπόλοιπο, του λες, έλα λίγο να δω, βλέπεις ότι έχεις κάτι ψιλολόγια. Σήκω, φύγε να μην σε ξαναδώ μπροστά μου.
12: Βασικά, εγώ αυτό που γίνεται στο Ντουμπάι με το GPS, άμα βλέπαν το υπόλοιπο του λογαριασμού μου, θα μου λέγανε δεν πάει.
13: Η ώρα είναι μία. Παλμός 96,5.

0: Famous 96,5. Μόνο επιτυχίες. Εύα Δρυκοπούλου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 2. Ελπίζω να περνάτε όμορφα μαζί μας και να σας έχουμε φτιάξει έστω και λίγο τη διάθεση. Πόσες παρέες που κάποτε ήταν η καθημερινότητά μας σήμερα έχουν μείνει σε αυτό το κλασικό που λέμε όλοι μας θα κανονίσουμε σύντομα. Μπήκαν στη μέση δουλειές, οι υποχρεώσεις και η καθημερινότητα και εκεί που μιλούσαμε κάθε μέρα και κανονίζαμε εξόδους χωρίς δεύτερη σκέψη, τώρα μπορεί να περάσουν μήνες μέχρι να μάθουμε τα νέα του ενός και του άλλου. Όταν όμως τελικά βρεθούμε, είναι σαν να μην πέρασε μία μέρα. Βέβαια, δεν χρειάζεται όλες οι φιλίες να επιστρέφουν πάντα έτσι όπως ήταν. Κάποιες ίσως έκαναν απλώς τον κύκλο τους, ενώ κάποιες άλλες περιμένουν απλώς ένα μήνυμα για να ξαναζωντανέψουν. Εσείς μένετε συντονισμένοι και συνεχίζετε να δηλώνετε συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965 για να κερδίσετε ένα διπλό άρωμα, ένα ανδρικό και ένα γυναικείο και τα δύο αυτά μαζί από το Aromatherapy, το οποίο θα το βρείτε Διαγόρα με Γρηγορίου Λαμπράκη. Δεν φεύγει κανείς γιατί έρχεται Δημήτρης Κόκοτας, γιατί με τυραννάς.
1: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

0: 92,5. Εύη Δρικοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 2. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βλέπω έρχονται νέα άτομα στην παρέα μας. Θα περάσετε τέλεια μαζί μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σας το εγγυώμαι εγώ. Σαν σήμερα, δύο μεγάλα ονόματα της μουσικής γράφουν τη δική τους ιστορία. Ποια να είναι άραγε αυτά, θα τα μάθουμε σε πολύ λίγο και επιστρέφουμε φυσικά με κίνηση στους δρόμους και με τον καιρό, που αλλού στον Παλμό 96,5 δεν φεύγει κανείς, γιατί έρχεται Γιώργος Σαμπάνης και Μυστήριο Τρένο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 96,5 μόνο επιτυχίες. Εύε Τρικοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει, εννοείται συντροφιά εδώ, δεν πάω πουθενά εγώ. Και πάμε αμέσως να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Εσάς τους οδηγούς σας έχω αφήσει αρκετή ώρα μόνους. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις Κασάνδρου, Ίωνος Δραγούμη, Κουντουριώτου και ανεβαίνουμε λίγο προς τα πάνω, προς την Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη. Καθαρός από κίνηση παραμένει ο περιφερειακός Αγίου Δημητρίου, Εγνατία με Τσιμισκή. Έχουμε πολύ λίγες μικρές καθυστερήσεις και καθαρή αποκίνηση η Λεωφόρο Νίκης. Ο David Bowie και ο Michael Jackson συνδέονται με δύο ξεχωριστές στιγμές της μουσικής ιστορίας. Θα μάθουμε λεπτομέρειες σε πάρα πολύ λίγο. Δεν φεύγει κανείς, γιατί έρχεται Μαζονάκης.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.

0: Αυτή συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο Παλμός 96,5.

0: Motion 6,5 όλα επιτυχίες. Σέβα Τρικοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Καλησπέρα σε όσους βρίσκονται στο σπίτι, στο γραφείο, στις δουλειές τους και μας ακούνε, και φυσικά μία καλησπέρα και σε αυτούς που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο και έχουν επιλέξει την παρέα μας. Να σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει από Aroma Therapy. Έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι και τις 2 στο Viber στο 6931-965-965 για να κερδίσετε ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα, βασικά ένα διπλό άρωμα θα έλεγα, ένα ανδρικό και ένα γυναικείο, να το χαρείτε και να το δώσετε, να το χαρίσετε, να το κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Το Aromatherapy θα το βρείτε Διαγόρα με Γρηγορίου Λαμπράκη και στο aromatherapy.gr. Σαν σήμερα, στις 18 Οκτωβρίου του 1977, ο David Bowie κυκλοφορεί το άλμπουμ Heroes, ένα δίσκο που συνδέθηκε με την περίοδο που έζησε και ηχογράφησε στο Βερολίνο και αργότερα έγινε ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς της καριέρας του. 5 χρόνια νωρίτερα, την ίδια ημερομηνία, ένας νεαρός Michael Jackson κατακτά την κορυφή του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι Ben. Ήταν μια από τις πρώτες μεγάλες προσωπικές του επιτυχίες πριν ακόμη γίνει ο παγκόσμιος superstar που γνωρίσαμε. Δύο διαφορετικές μουσικές στιγμές που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία της μουσικής. Εμείς επιστρέφουμε, δεν φεύγει κανείς, για να ελέγξουμε σε λίγο την κίνηση και τον καιρό όπως συνηθίζουμε να κάνουμε, που αλλού φυσικά στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5. Υπάρχει

0: Fly Motion 96,5. Όλοι οι επιτυχίες, Εύε Δρικοπούλου στο μικρόφωνο. Και πάμε γρήγορα να ρίξουμε μία ματιά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έχουμε ορισμένες καθυστερήσεις, Ίωνος Δραγούμης συγκεκριμένα στα κόκκινα. Και τώρα μικρές καθυστερήσεις στη Βενιζέλου, Ιασονίδου, Λεωφόρου Στρατού, Λαμπράκη και Κλεάνθους. Καθαρός από κίνηση παραμένει ο περιφερειακός, να μην το ματιάξουμε σήμερα, Εγνατία Τσιμισκή και Λεωφόρου Στρατού. Αν δεν έχετε κανονίσει τώρα κάτι για απόψε, σας έχω μία διαφορετική πρόταση για έξοδο με ρυθμό, θέαμα και χιούμορ στο Μέγαρο Μουσικής. Δεν θα σας πω κάτι τώρα, θα σας πω όμως σε λίγο πάρα πολλά. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι, δεν φεύγει κανείς. Πού αλλού, στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5.

0: καρδιά σου.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
3: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-7690-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-7690-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-7690-90.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις?
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά!
6: Οι πελάτες σου είναι online. Εσύ? Promotech Digital Marketing Lab. Φέρνουμε την ανάπτυξη και την κερδοφορία σου με ψηφιακές υπηρεσίες. Διαχείριση social media. Κατασκευή ιστοσελίδων και e-shop. Τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδων και e-shop. TikTok και video reels. Και ένα δυνατό team που κάνει κάθε επόμενο κλικ να μετρήσει. Promotech. 360 υπηρεσίες digital marketing για την επιχείρησή σου. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, αποδοτικά. Δελφών 141. Τηλέφωνο 231-231-4245 και στο promotech.gr.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Αλμός 96,5.
9: Αλμός 96,5, όλη η επιτυχία σε Εύα Τρικοπούλου στο μικρόφωνο. Και αν ψάχνει σήμερα μια διαφορετική πρόταση για έξοδο, στις 9 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται το Tap Factory. Ένα εντυπωσιακό θέμα που συνδυάζει κρουστά, χορό, ακροβατικά και χιούμορ, χρησιμοποιώντας ακόμη και καθημερινά αντικείμενα για να δημιουργήσει ρυθμό. Μια επιλογή για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τα συνηθισμένα και να απολαύσουν κάτι διαφορετικό στο πλαίσιο των φετινών Δημητρίων. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα τα πούμε εμείς αύριο, εννοείται, 5η 11 με 2, με πολύ μουσική και όμορφη διάθεση. Στο μεταξύ, μένετε συντονισμένοι, γιατί στη συνέχεια έρχεται η Χρύσα Πλιάκου να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 5. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και μέχρι τότε να χτυπάτε όλοι με παλμό.

Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους. Από Παλμό 96,5. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Είμαι η ραδιοφωνική σου παρέα και σήμερα 2 με 5 εδώ σταθερά. Φυσικά θέλω να μείνει εδώ. Καταρχάς είναι Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Είναι μέση εβδομάδα και κάπως έτσι παίρνουμε λίγο μία ανάσα γιατί σκεφτόμαστε ότι πλησιάζει απελητικά το Σαββατοκύριακο. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε πότε πλησιάζει και η κακοκαιρία εκτός από το Σαββατοκύριακο και φυσικά θα δούμε tips για καλύτερη ζωή. Πριν από όλα αυτά θα δούμε σε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Πάμε όμως τώρα να απολαύσουμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Το Κέλ και Λίλα, ποιος να σου το πει εδώ στον Παλμά 96,5. Όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στον αέρα. Μόλις ξεκίνησε το αγαπημένο σου τρίωρο και τα λέμε ραδιοφωνικά μέχρι και τις 5. Στα νέα του καιρού, αρκετά χαμηλή η θερμοκρασία σήμερα. Νομίζω σε σχέση με χθες έχει ακόμη περισσότερο κρύο. 13 βαθμούς Κελσίου γράφει τώρα το θερμόμετρο. Φυσικά να σου πω ότι δεν θα πάει παραπάνω. Συννεφιασμένος και βροχερός θα είναι για σήμερα ο καιρός. Μέχρι και 19 λέει ότι θα φτάσει η θερμοκρασία, αλλά αν θέλουμε το πιστεύουμε. Τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, η εικόνα στην περιφερειακή παραδόξως είναι εξαιρετική. Αν είσαι στο κέντρο της πόλης, τώρα θέλω την υπομονή σου σε Δραγούμη Βενιζέλου στην Αντιγονιδών, λίγο πιο πάνω στην Αγίου Δημητρίου και στην Εγνατία στα Φανάρια της. Στα δυτικά είναι σχετικά καλά τα πράγματα. Μικρές καθυστερήσεις βλέπω μόνο στη Μοναστηρίου, εκεί στα Φανάρια της. Και στα ανατολικά ζητήματα έχει η Καραμανλή και λίγο η Μαρτίου και λίγο η Παπαναστασίου αυτή την ώρα. Τώρα να σου πω ότι αν η σίτα σου κόλλησε, το ρολό δεν ανεβαίνει και το παράθυρο και αυτό δεν λειτουργεί όπως παλιά, να ξέρεις ότι η Fest System είναι εδώ και αναλαμβάνει τοποθετήσεις και επισκευές σε σίτες και ρολά με ποιοτικά υλικά και προσοχή στο χώρο σας και φυσικά άμεση εξυπηρέτηση. Και όλα αυτά σε προσιτές τιμές. Στο Fest System και στο 697-300-4159. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω tips για καλύτερη ζωή. Πάμε για Sabrina Carpenter και Manchild εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Γιώργος Σαμπάνης και προς το παρόν εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες με Χρύσα Πλιάγου στο μικρόφωνο. Και ήρθε η ώρα φυσικά για να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα μάθε να απολαμβάνεις πράγματα χωρίς παρέα. Μην

Καρποί Ηρακλής κρατούν ζωντανή αυτή την παράδοση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μέλι, ταχίνι και πολλές ακόμη επιλογές παρασκευασμένες με φροντίδα και μεράκι στο ιδιωτικό τους εργαστήριο. Τώρα θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα επιστρέψω και θα σου φέρω σούπερ διαγωνισμό. Μέχρι τότε όμως πάμε να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου και Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη εδώ στον Παλμό 96,5 όλα.

0: Θες ΙΤΑ, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές ΣΥΤΑΣ, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηροί καρποί Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηροί καρποί ψημένοι και αλατισμένοι ή ανάλατοι από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηροί καρποί Ηρακλής. Πώληση χοντρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
1: Παλμός 96,5.

Μαριάννα Κατσιμίχα, το βάλει στον χαμένων ονείρων. Εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Χρύσα Μπλιάκου στον αέρα της πόλης και φυσικά ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό που σου υποσχέθηκα. Τώρα, πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κάποιος για την αγάπη, την αναγνώριση και ένα όνειρο που μοιάζει άπιαστο? Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Αριστοτέλειων με την Κατερίνα Διδασκάλου και εγώ φυσικά σου κερνάω μία διπλή πρόσκληση και σήμερα για την παράσταση Γλάρος και συγκεκριμένα για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 9. Τώρα, για να κερδίσεις εσύ την πρόσκληση, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Μου στέλνεις τη λέξη παράσταση με το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931-965-965 και μπαίνεις και σήμερα στην κλήρωση για να κερδίσεις τη διπλή πρόσκληση για την παράσταση Γλάρος με την Κατερίνα Διδασκάλου στο θέατρο Αριστοτέλειων. Τώρα, εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι να σου προτείνω ανεπιφύλακτα την εταιρεία Coffee Goldie για την καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας με face cream, overnight cream, eye cream και serum για πρόσωπο και μάτια. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να τη δοκιμάσετε, γιατί στο coffeegoldie.com τρέχει έκπτωση 20% σε όλα. Μείνε εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε τι γίνεται με την κακοκαιρία αυτές τις ημέρες και πότε ετοιμάζεται να ξεσπάσει. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Κωνσταντίνος Αργυρός και που είναι η αγάπη. Φυσικά από αλλού εδώ στον Παλμό 96,5 που ακούς μόνο επιτυχίες. Χρήσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης και τώρα θα σου μιλήσω για την κακοκαιρία η οποία συνεχίζεται και σήμερα Τετάρτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και θυελώδεις ανέμους που κατά τόπους θα φτάσουν και τα 10 μποφόρ. Σε κατάσταση Red Code τώρα βρίσκονται μεταξύ άλλων Αττική, Εύβοια, Σποράδες και Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται φυσικά στις μετακινήσεις καθώς τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν πολλά προβλήματα. Φυσικά δεν αφορά αυτό μόνο Αττική, Εύβοια και Σποράδες που ετοιμάζεται προς τα κοινά ρίξη κακοκαιρία, ενώ τότε φορά και εμάς εδώ πέρα που περιμένουμε βροχές στη Θεσσαλονίκη και προς τα βόρεια. Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, είσαι έτοιμος για μάχη? Γιατί το Street Fighter έρχεται στο Cineplex και το παιχνίδι δεν μένει μόνο στη μεγάλη οθόνη. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 6 έως και τις 9 το απόγευμα ζήσε τρεις μεγάλες μέρες γεμάτες δράση. Απόλαυσε cosplay performance, μπες στον κόσμο του Street Fighter μέσα από ένα ξεχωριστό photobooth και φυσικά σε περιμένουν δωρεάν συλλεκτικές αφίσες για να πάρεις μαζί σου ένα κομμάτι από την εμπειρία. Φυσικά μην το χάσεις. Μείνε εδώ γιατί σε λιγότερο λέει θα δείξει τρεις και εμείς δίνουμε ραντεβού στη δεύτερη μας ώρα. Σε αφήνω τώρα να ακούσεις την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα στον αγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ.
2: Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-559999.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο Ουάν Σαλόνικα, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600 και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46 στον Τρίλοφο.

3 και 10 η ώρα στο Παλμό 96,5 που ακούς μόνο επιτυχίες. Για χαρά και καλησπέρα σε όλους που βρίσκεστε σε αυτήν εδώ την παρέα. Χρύσα Μπλιάκου στο μικρόφωνο, είμαι η ραδιοφωνική σου παρέα για ακόμη 2 ώρες μέχρι και τις 5 φυσικά. Και στο αγαπημένο σου τρίωρο καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 5. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα συζητήσουμε το δίλημα της ημέρας. Θα συζητήσουμε όμως και μία εξέλιξη που προκαλεί ερωτήματα στην Ουάσιγκτον και την Αθήνα. Τι συνέβη τελικά με την Kimberly Guilfoyle και τη θέση της εδώ στην Ελλάδα, γιατί είδαμε μια ακραία παρέτηση εχθές της τελευταίας στιγμής που πραγματικά ήταν σοκ. Φυσικά θα δούμε σε λίγο τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Πάμε τώρα για Μιχάλη Χατζηγιάννη και Όλα Μαγικά εδώ στον Παλμό 96,5.

Νόση 96,5, όλα επιτυχίες. Και Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης. Σου τα λέω ραδιοφωνικά εδώ σταθερά μέχρι και τις 5. Τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους, να σου πω ότι έχουμε ζητήματα στην περιφερειακή. Από το ύψος της Τούμπας, στην Τριανδρία δηλαδή, με κατεύθυνση δυτικά, με κατεύθυνση ανατολικά, είναι πολύ καλή εικόνα. Τώρα, αν είσαι στο κέντρο, την υπομονή σου θέλω σε Δραγούμη Βενιζέλου, στην Αγνατία, λίγο κάτω στη Νίκη και φυσικά στη Τζιμισκή, στα φανάρια της, αλλά και στα φανάρια του Βαρδάρη. Τώρα, στα δυτικά είναι πολύ καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Στα ανατολικά όμως, καθυστερήσεις θα βρεις σε Μαρτίου Μπότσαρη, στη Καραμανλή, στα φανάρια της και λίγο πιο κάτω στη Βασιλίση Σόλγας. Τώρα θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε περίπου 5 λεπτά και από τώρα, εγώ θα ρίξω το σήμα και εσύ θα μπορείς να κάνεις το πρώτο βήμα για Κωνσταντινούπολη. Τι σημαίνει αυτό? Μόλις ακούσεις το σήμα, θα έχεις 5 ολόκληρα λεπτά για να τηλεφωνήσεις εδώ στο σταθερό και φυσικά να δηλώσεις συμμετοχή για το μεγάλο ταξίδι που τρέχει στην Κωνσταντινούπολη με τον Παλμό 96,5. Γι' αυτό συντονίσαι εδώ στον Παλμό για να το ακούσεις. Μέχρι τότε όμως πάμε σε ρεκ και έλα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ελένη Φουρέιρα και Τζάκι Ωου εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης. Και πάμε τώρα σε μια είδηση που πραγματικά έσκασε σαν βόμβα εχθές και ήταν μια πολιτική εξέλιξη με επίκεντρο την Ελλάδα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου. Την 3η 13 Οκτωβρίου, δηλαδή εχθές το απόγευμα, μάλιστα έσκασε είδηση. Όπως ανέφερε η Γκιλφόιλ, υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχήθηκαν καλή επιτυχία στη συνέχεια. Μάλιστα, ο Τραμπ δήλωσε

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα. Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55 στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
5: Νέα Υόρκη.
4: Καλό.
5: Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγω με Easy Travel You στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 147 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.

0: 50 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Σε ένα μουσείο της Γερμανίας, όσο πια και αν είσαι ο ξεναγός, τόσο περισσότερα εισιτήρια πουλάει.
2: Στο Kunstpalast Düsseldorf, ο λεγόμενος γκρινιάρης ξεναγός κάνει ξεναγήσεις διάρκειας περίπου μιας ώρας και φέρεται επίτηδες, ρε παιδί μου. Ξαναβαριέται τους πάντες, μαλώνει όσους κοιτάνε στο κινητό, σχολιάζει τους επισκέπτες, κράζει ρούχα, έργα, τα έργα που παρουσιάζει τα κράζει. Μόνο που είναι όλο performance. Το αποτέλεσμα εκ ξεναγής να είναι sold out μήνες πριν.
1: Μήπως να το κάνουμε role play game, να το κάνουμε κι εμείς ότι θα πάμε σε κάποιο μέρος στο εξωτερικό και να συναντήσουμε μια ξεναγό τη Βίβια. Πάμε Μάλμε, Σουηδία, Μπινελίκια σουηδικά έχεις.
3: Βεβαίως.
1: Ωραία.
2: Άρα πρέπει να κάνεις δίστροπη.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι κάτι το χόμπι σου επάγγελμα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Γιατί Βίβιαν.
1: Εγώ. Εσύ θα κάνεις τον επισκέπτη.
2: Τον επισκέπτη.
3: Εσύ τι θα κάνεις.
2: Πάλι θα πληρώσεις εισιτήριο.
1: Το μουσείο. Τι άλλο.
3: Το έκτο.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Έλα καλή και υπεύθυνοι είμαστε, η καρδιά μου και εγώ εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες με Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, η ραδιοφωνική σου παρέα μέχρι και τις 5. Τώρα να σου πω ότι οι γραμμές έκλεισαν για σήμερα και αύριο θα επιστρέψουμε με 3 ολοκένουργιες ευκαιρίες για να φτιάξεις βαλίτσα και φυσικά να ετοιμαστείς για Κωνσταντινούπολη με τον Παλμό 96,5. Οπότε μένεις συντονισμένος, γιατί σε όλες τις εκπομπές από το πρωί μέχρι και το απόγευμα θα ακούσεις από μία φορά το σήμα και θα έχεις τη μοναδική αυτήν ευκαιρία. Τώρα πάμε στο δίλημα της ημέρας, το οποίο για σήμερα σου λέει το εξής. Να ξέρεις πότε κάποιος λέει ψέματα ή πότε σου κρύβει κάτι. Φαντάσου ότι αποκτάς μια υπερδύναμη. Κάθε φορά που κάποιος σου λέει ψέματα, το καταλαβαίνεις αμέσως. Υπάρχει όμως τώρα και η δεύτερη επιλογή. Να ξέρεις την κάθε φορά που κάποιος σου κρύβει κάτι, ακόμη και αν δεν σου έχει πει ψέματα. Τώρα εσύ τι προτιμάς, να πιάνεις το ψέμα ή να αποκαλύπτεις όλα όσα δεν σου λένε. Φυσικά μπορείς να μου στείλεις τις απαντήσεις σου στο Viber του σταθμού στο 6931 1965 1965. Και φυσικά αν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα, με σιγουριά και με ασφάλεια, επιλέγεις Rapid Courier. Έχει express παράδοση την επόμενη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα και κάνει αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και φυσικά αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, πληκτρολογείς rapidcourier.gr / αποστολή τώρα. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε τι καινούριο μπαίνει στο Netflix. Πέρα από σειρές και ταινίες, είναι κάτι έτσι που δεν το περίμενες. Πάμε όμως τώρα για Γιώργο Σαμπάνη και Κάτι Σαν Αστέρι, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Παλμό 96,5 όλα επιτυχίε. Με Χρύσα Πλιάκου στον αέρα μαζί σου μέχρι για τι 5. Και τώρα πάμε σε μια μεγάλη είδηση για του ποδοσφαιρόφιλου. Το Netflix εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοση του Μουντιάλ το 2030 στην Ισπανία και στην Ανδώρα. Η πλατφόρμα θα μεταδώσει ζωντανά και του 104 αγώνε τη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί από την Ισπανία, την Πορτογαλία αλλά και το Μαρόκο. Με εναρκτήριου αγώνε και σε τρει χώρε τη Νότια Αμερική, μια ιστορική κίνηση για το Netflix που επεκτείνεται δυναμικά και στο ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι πως αν δεν έχεις πρόβλημα, γιατί το μόνο θέμα είναι ότι πρέπει να περιμένεις μέχρι το 2030 για να δεις το επόμενο Μουντιάλ. Τώρα αν δεν έχεις πρόβλημα με αυτό, νομίζω ότι ήρθε η ώρα ίσως να βάλεις Netflix. Τώρα μένεις εδώ, γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 4 και εμείς δίνουμε ραντεβού φυσικά στην τρίτη μας ώρα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις?
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά!
5: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
6: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
7: Ξύπνησε την επιδερμίδα σου με τη δύναμη του καφέ. Coffee Goldie. Η ολοκληρωμένη skin care σειρά που θα λατρέψεις. Face cream, overnight cream, eye cream και face and eye serum με εκχύλισμα καφέ και καφεΐνη και άλλα ενεργά συστατικά όπως νιασιναμίδη, πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ και πανθενόλι. Για ενυδάτωση, λάμψη και μια πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη. Ανακάλυψέ τη στο coffeegoldie.com. Coffee Goldie. Ο καφές που ξυπνά την επιδερμίδα σου.
8: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.

0: Η ώρα είναι 4. Παλμός 96,5.
1: 4:03 η ώρα στον Παλμό 96,5. Σταθερά, Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους όσους είστε συντονισμένοι αυτή την ώρα σε αυτήν εδώ την παρέα. Τα λέμε ραδιοφωνικά μέχρι και τις 5 και φυσικά καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή στο αγαπημένο σου τρίωρο 2 με 5. Θέλω τώρα να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το unpopular opinion της ημέρας. Θα δούμε μία έρευνα για σένα που ξυπνάς πολύ πρωί να δεις τι ακριβώς συμβαίνει με τα ξυπνητήρια και τον οργανισμό σου. Και φυσικά θα δούμε σε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Πριν από όλα αυτά όμως πάμε για Κέντη Γαρμπή και υποσυνείδητο εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Παλμός 96,5 όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλάκου στο μικρόφωνο. Και αν κινείσαι στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχει μικρά ζητήματα η περιφερειακή. Από το ύψος της, στο ύψος του Παπαγεωργίου με κατεύθυνση ανατολικά και στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά. Αν είσαι στο κέντρο, θέλω την υπομονή σου στην Εγνατία, στην Ολυμπιάδο επάνω και στην Κασάνδρου, σε Δραγωμή Βενιζέλου και φυσικά στην Ερμού καθυστερήσεις και στα φανάρια της Τσιμισκή. Αν είσαι στα δυτικά, έχουμε ζητήματα αυτήν την ώρα Αγίων Πάντων και Παναγιάς Φανερωμένης επάνω στην Νεάπολη, στα γνωστά εκεί πέρα. Και στα ανατολικά καθυστερήσεις έχει η Μαρτίου, η Μπότζαρη, η Καραμανλή στα φανάρια της. Και βλέπω ότι έχουμε καθυστερήσεις και στη Βασιλή της Όλγας, λίγο εκεί στην αρχή της. Τώρα μπορεί έξω στους δρόμους να καθυστερείς. Αν είσαι όμως θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα και με σιγουριά, επιλέγεις μόνο Rapid Courier. Έχει εξπρές παράδοση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη την επόμενη ημέρα. Παραλαμβάνει από το χώρο σου και κάνει αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μάθε περισσότερα στο rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το unpopular opinion της ημέρας, το οποίο και σήμερα θα σε προβληματίσει. Πάμε όμως τώρα για Γιώργο Μαζονάκη και εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης. Σου τα λέω ραδιοφωνικά εδώ σταθερά μέχρι και τις 5. Και ήρθε τώρα η ώρα για το unpopular opinion της ημέρας. Μερικές φορές η βαρεμάρα είναι αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε. Έχουμε μάθει να γεμίζουμε κάθε κοινό μας με κάτι. Θα είναι TikTok, θα είναι μουσική, θα είναι σειρές, θα είναι μηνύματα, θα είναι podcast, θα είναι κάτι. Περιμένεις 5 λεπτά το λεωφορείο και η αλήθεια είναι πως έχεις ήδη ανοίξει το κινητό. Περιμένεις τον καφέ σου και σκρολάρεις. Αλλά δεν χρειάζεται κάθε δευτερόλεπτο να έχει περιεχόμενο. Μερικές φορές το να μην κάνεις απολύτως τίποτα είναι πολύ καλύτερο από το να καταναλώνεις χρόνο συνεχώς με κάτι. Δεν είναι χαμένος χρόνος κάθε λεπτό που δεν είσαι απασχολημένος, να το θυμάσαι αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι πως και η

0: πολυχώρους καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-769090. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-769090.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσών 61 Θεσσαλονίκη.

Φουρέιρα και Αλληλούια εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες και Χρύσα Μπλιάκου στο μικρόφωνο. Σου τα λέω ραδιοφωνικά για λίγο ακόμη, μέχρι και τις 5. Και τώρα έρχομαι και σε ρωτάω, έχεις παρατηρήσει ότι όσο μεγαλώνεις ξυπνάς όλο και πιο νωρίς? Δεν είναι απαραίτητα σημάδι προβλήματος, να ξέρεις. Με την ηλικία το βιολογικό μας ρολόι μετατοπίζεται, κάνοντάς μας να νιστάζουμε νωρίτερα και να ξυπνάμε πιο πρωί. Παράλληλα, ο ύπνος γίνεται πιο ελαφρύς, με αποτέλεσμα να διακόπτεται ευκολότερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι χρειαζόμαστε λιγότερο ύπνο, αφού οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται περίπου 7 με 9 ώρες κάθε βράδυ. Οπότε, αν μπορείς να κοιμάσαι τόσο, θα είναι να ξέρεις το καλύτερο. Βέβαια, τώρα, εδώ που τα λέμε, ό,τι ηλικία και να είσαι τελικά, από ό,τι φαίνεται, ξυπνάς νωρίς, γιατί το βιολογικό ρολόι απλά βαράει μέσα του. Θέλω τώρα να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και φυσικά θα πάμε για κλείσιμο. Τώρα όμως έρχεται ο Ηλίας Βρετός και στραγουδάει Όταν με κοιτάς, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Μαλμό 96,5 όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Και φυσικά τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι η περιφερειακή παραδόξως φαίνεται να είναι εξαιρετική. Τώρα, αν είσαι στο κέντρο, θέλω την υπομονή σου πολύ στη Λεωφόρο Νίκης, λίγο πιο πάνω στην Κασάνδρου, στην Αγίου Δημητρίου. Εννοείται Δραχομή Βενιζέλου, που εκεί δεν αλλάζει εικόνα όλη την ημέρα. Και λίγο στο ύψος της Αριστοτέλους, στα Φανάρια της Εγνατίας. Στα δυτικά είναι καλή η κατάσταση, εκτός από Αγίων Πάντων και λίγο Μοναστηρίου εκεί στα Φανάρια της. Και στα ανατολικά τώρα, αν κυκλοφορεί, να σου πω ότι είναι καλά τα πράγματα, εκτός από Μπότσαρη και λίγο Καραμανλή και εκεί στα Φανάρια τους. Είμαι η Χρυσα Πλιάκου και ήμουν και σήμερα εδώ μαζί σου, σταθερά στον Παλμό 96,5 και στα ΥΠΑ ραδιοφωνικά 2 με 5, όπως με ακούς και κάθε μέρα, δηλαδή Δευτέρα με Παρασκευή. Φυσικά μένεις εδώ γιατί έρχεται το πρωινό μας κάθε πρωί 8 με 11. Ο Κωστής, ο Στέλιος και η Βίβιαν σου τα λένε εδώ πέρα και σου φτιάχνουν τη διάθεση. Καλό υπόλοιπο, καλό απόγευμα και καλή συνέχεια να ευχηθώ. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 2 ακριβώς. Τώρα σε αφήνω με Μιχάλη Χατζιάννη και το καλύτερο ψέμα και μέχρι αύριο σε φιλογλυκά.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
2: Θες ήττα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
3: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
4: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
5: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
4: Door service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσών 61 Θεσσαλονίκη.
8: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
10: Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα του Βασίλη Κατσικονούρη. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
11: Μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι παραστάσεις συνεχίζονται. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη έως 17 Νοεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
10: Ο Φωνιάς, more.com, artinfo.gr.
12: Οι πελάτες σου είναι online. Εσύ? Promotech, Digital Marketing Lab. Φέρνουμε την ανάπτυξη και την κερδοφορία σου με ψηφιακές υπηρεσίες. Διαχείριση social media. Κατασκευή ιστοσελίδων και e-shop. Τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδων και e-shop. TikTok και video reels. Και ένα δυνατό team που κάνει κάθε επόμενο κλικ να μετρήσει. Promotech. 360 υπηρεσίες digital marketing για την επιχείρησή σου. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, αποδοτικά. Δελφών 141. Τηλέφωνο 231-231-4245 και στο promotech.gr.
13: Η ώρα είναι 5. Αμός 96,5.

0: λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Ο Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Το 1947, σε μια πόλη της Λουιζιάννα, άρχισαν πραγματικά να πέφτουν ψάρια από τον ουρανό. Ένας ειδικός στα ψάρια βρισκόταν τυχαία εκεί και κατέγραψε το φαινόμενο.
2: Λένε πάντως ότι αν δεις ψάρια στον ύπνο σου, είναι μεγάλη λαχτάρα.
3: Ναι, φαντάσου πόσο μεγάλη λαχτάρα είναι και άμα τα δεις τον ξύπνιο σου.
2: Φαντάσου πόσο λαχτάρι αυτό, δεν έχει άδικο.
1: Δύο πουλιά της Νότιας Αμερικής μπορούν να ξεπεράσουν τα 120 δεσιμπέλ. Δηλαδή η φωνή τους φτάνει περίπου την ένταση ενός κομπρεσέρ. Δηλαδή τακατακατακατακα. Έτσι έκαναν.
2: Ναι, είναι τριβοκάριδι, why not.
1: Και έχουμε έναν δρομέα ο οποίος ολοκλήρωσε μαραθώνιο ντυμένος φωτογραφική μηχανή σε 3 ώρες, 36 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Μπορεί να σου δείξει το photo finish, το έτρεπε καλεμόνιο αυτό.

έρχεσαι χωρίς να μου το λες. Να γεμίζει αέρα το δωμάτιο. Να έρχεσαι να

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα του Βασίλη Κατσικονούρη. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
4: Μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι παραστάσεις συνεχίζονται. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη έως 17 Νοεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
3: Ο Φωνιάς, more.com, artinfo.gr.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
1: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
2: Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη. AK!

δώσετε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι?

0: ταχύτητα και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
2: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
3: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
1: Παλμός 90.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

φωτιά με γράφει την Πάφου το τείχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει κοντά σου με

κοιμούνται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα του Βασίλη Κατσικονούρη. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
2: Μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι παραστάσεις συνεχίζονται. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη έως 17 Νοεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
1: Ο Φωνιάς, more.com, artinfo.gr. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
2: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
2: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
3: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Παλμός 96,5.

0: Άσε με να δω.
1: Το βλέπεις?
0: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
1: Ωραία.
0: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
1: Αυτό άγνωστο.
0: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
1: Οκ,
0: τι?
1: Οκ, θα πάμε.
2: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
3: Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου